0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Αγάπη.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα. Το

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: τα δικά σου αγαπημένα.
1: Ήθελα τόσα να σου πω πως αγαπώ να σου φωνάξω.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζόρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε το κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Σου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και πάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Και όσο ο Θανάσης Παζάς μου εξιστορεί τι τον, μου περιγράφει τι τον εκνευρίζει, εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι Τρίτη 20 Μαΐου, άρα πάει και ο Μάιος ουσιαστικά.
1: Είναι Τετάρτη.
0: Είναι Τετάρτη, σε ευχαριστώ.
2: Τελείωσε, φίλε.
0: Ναι, ναι, είναι Τετάρτη, ναι. 20 Μαΐου, σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάντως το 20 ήταν το θέμα μου. Ότι είμαστε πια ένα δεκαήμερο, 11 ημέρες για την ακρίβεια. 31 δεν έχει ο Μάιος.
1: 31, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Που φεύγει και η άνοιξη.
1: Τίποτα. Παιδιά, ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα και την επόμενη Παρασκευή έχουμε κάποιοι έχουν μπροστά τριμεράκι, όχι όλοι.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Αλλά ναι, έρχεται το Αγίου Πνεύματος.
0: Έτσι όπως το θέτεις, θα έχεις. Έχεις βρει σιγά σιγά τα κουμπιά μου.
1: Ναι, σιγά. Μπράβο, σιγά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μου. Στα μούτρα.
1: Βρήκα το κλειδί της καρδιάς σου.
0: Έτσι,
1: απλά πιτσικάρι καμιά φορά.
2: Το τρίμερο ποτέ είναι.
0: Πιτσικάρι.
1: Ναι, είναι τραγούδι των
0: Χατζηφραγκέτα. Δεν το παίρνεις πίσω τώρα πάλι.
1: Όχι, ρε, είναι τραγούδι των Χατζηφραγκέτα.
0: Ναι, ναι, αλλά η ουσία ποια είναι.
1: Ότι βρήκα λοιπόν, απλά πιτσικάρι.
2: Ήθελα λοιπόν, να σου πει, μωρέ, τέτοια είναι τώρα. Δεν
0: κατάλαβε. Λοιπόν,
2: είναι μόνη τη, μωρέ.
0: Δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω.
1: Ναι, μωρέ, θα το βρω σιγά-σιγά.
0: Τέλο πάντων, μάπε, αυτό είναι το Map Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αν συνεχίσετε να μα ακούτε, είστε άξιοι τη μοίρα σα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Λαθανά, σόρισε δύο κόψα κάτι.
2: Κριτικάρει τι σχέσει τη, γι' αυτό είναι μόνη τη. Δεν κρατάει το στόμα τη κλειστό.
1: Δεν το κρατάει κλειστό, είναι αλήθεια.
0: Είσαι ένα πνεύμα διαρκού αντιλογία, όχι μόνο σε μένα. Προφανώ εγώ είμαι ένα δείγμα. Πώς λέγανε παλιά.
2: Δείγματα δωρεάν.
0: Δείγμα δωρεάν, σε ευχαριστώ. Όπως επίσης προσπαθεί συνέχεια να.
2: Πες τα, Δημήτρη, πες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει να τα πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Με ειρωνεύεσαι και από πάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πες.
0: Θέλω να τα πω. Προσπαθεί συνέχεια να δικαιολογήσει τον εαυτό σου ρίχνοντας τη δική σου την ευθύνη στους άλλους. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη δεν είναι τι έκανα εγώ λάθος, είναι ο άλλος γιατί φταίει, ώστε να μου βγάλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνω αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνω.
0: Στο βγάζω εγώ.
1: Είμαι πολύ. Έχω έντονο αυτό τη αυτοκριτική.
0: Δεν το βλέπω.
1: Και τη ενδοσκόπηση. Ξοδεύω πολύ χρόνο μες τη μέρα μου να αναρωτιέμαι τι κάνω.
2: Είσαι από τα παιδάκια που δεν προλαβαίνεις να χαρεί το κάστρο στην άμμο. Τον γκρεμίζει πριν το τελειώσει.
0: Εγώ νομίζω πάλι ότι έτσι είσαι εκφύσεως. Δηλαδή, όντως κάνεις αυτοκριτική και ψάχνεις την ευθύνη πρώτα σε σένα. Αλλά θεωρώ ότι τα χρόνια σου στην ψυχολόγο ή στον ψυχολόγο, δεν μιλάω στη συγκεκριμένη, τη Μαρία, ας πούμε,
1: ναι, ναι,
0: σε έχουν χαλάσει. Σε έχουν ξεμυαλίσει για την ακρίβεια.
1: Ρε παιδί μου, αφού είσαι.
0: Και σε έχουν βγάλει από την κανονική σου πορεία, η οποία είναι της αυτοκριτικής.
1: Δεν χωνεύεις τους ψυχολόγους, έχεις αυτό
0: όχι,
1: το πράγμα
0: όχι,
1: τώρα.
0: Δεν χωνεύω την επίδραση του συγκεκριμένου ψυχολόγου σε σένα.
1: Μα δεν με ξέρεις, προ.
0: Σε ξέρω. Σε έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς το έχεις καταλάβει.
1: Έχω 100 χρόνια που πηγαίνω.
0: Εσύ πώς με κο. Α, προψυχολόγο είναι ο ζωντή.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό. Λοιπόν, τι, προ-max.
0: Όχι, αν σε. Τον μπρο νομίζω ότι μου πες. Ότι δεν με ξέρεις μπρο μου. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Θα συνοηθούμε με εσάς. Άρα 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα βάλω τα δύο προηγούμενα θέματα που έχουμε πει και δεν φτούρισαν, γιατί μιλούσαμε πάρα πολύ. Το ένα ήταν η πρώτη μου δουλειά. Θέμα ημέρας. Και το άλλο ήταν τι κάνω με 2 ευρώ. Τι μπορώ να κάνω με 2 ευρώ. Τώρα μάλιστα που αυξήθηκε η βενζίνη πάνω από τα 2,10.
2: Να κρατάς το καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάμε σου λέει. Τα καροτσάκια στο σούπερ μάρκετ, απροπό που λες, παρατήρησα ότι δεν έχουν πια εκείνο το κολπάκι που βάζεις 1 ευρώ για να τα πάρεις και μετά το έπαιρνες όταν ήταν να τα ξαναφύσεις.
1: Τι έχουνε.
0: Τίποτα. Τα παίρνεις κανονικά. Έφυγε δηλαδή η χρέωση του καροτσακίου. Που δεν ήταν χρέωση, ήταν για να μην το κλέψεις, ας πούμε, ή όσο το παίρνεις, να έχεις πληρώσει 1 ευρώ σε περίπτωση που δεν το επιστρέψεις, που αργήσεις να το επιστρέψεις.
2: Καταλαβαίνω και το λες, γιατί πηγαίνουμε σε ίδιο σούπερ μάρκετ που τα έχει βγάλει.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα που το έχουν ακόμα.
2: Κάποια το έχουν.
0: Το ευρώ.
2: Το έχω πετύχει σε 2-3.
0: Μα ποιος έχει
2: ευρώ. Είναι αναλόγως στην αλυσίδα, νομίζω.
0: Ναι, μπορεί. Αλλά ποιος έχει τώρα 1 ευρώ να βάλει μέσα στο καροτσάκι.
2: 1 ευρώ πλέον, τι να το κάνει.
0: Βασικά δεν έχουν κιόλα. Νομίζω περισσότερο με κάρτες κινούνται. Αλλά ναι. Μα πες, πείτε μας λίγο. Εξακολουθεί αυτό το σύστημα με τα καροτσάκια που, στο σούπερ μάρκετ που βάζεις 1 ευρώ για να μπορείς να τα πάρεις και το ξαναπαίρνεις πίσω όταν το βάζεις στη θέση του.
1: Εγώ παίρνω πάντα καλάθι στο μεταξύ. Αυτό σκέφτομαι.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί παίρνεις λίγα πράγματα.
1: Ιδέα.
0: Άρα πηγαίνεις πιο συχνά. Ή πηγαίνεις μια φορά το μήνα. Ο Θανάσης μου πηγαίνει μια φορά το μήνα για τα.
1: Όχι, σίγουρα πιο συχνά. Αλλά υπάρχουν τα μεσαία καλάθια. Υπάρχουν τα καλάθια τα μικρά, τα χεράτα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν
0: ξέρουμε
1: τα πιο...
0: καλάθια, ναι. Κατερίνα, μου μας περιγράφεις τα
1: καλάθια. Το μεσαίο δεν είναι τόσο μικρό. Κάτι φοράς μέσα. Όχι.
2: Όχι πάρα πολλά. Σου την κάρι. Θέλεις με μεσαίο, θέλεις και ένα μικρό.
1: Δεν
2: το
1: είναι.
2: Καρότσι είναι το πιο βολικό, παιδιά. Ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Σίγουρα είναι.
0: Έλα, πες το.
1: Αλλά εγώ όταν κυκλοφορώ με καρότσι, λέω τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
0: Νομίζω πάντως
1: ότι.
0: Νομίζω πάντως ότι χαμός γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι έτσι στημένα τα σούπερ μάρκετ. βασισμένα σε κανόνες marketing που αποκλείεται, δηλαδή μην κατηγορείτε τους εαυτούς σας που πάτε για 5 πράγματα και παίρνετε 10, αν έχετε την οικονομική ευχέρεια να το κάνετε, έτσι. Αλλά και οι αυτοί που πάνε για 5 νομίζω τουλάχιστον παίρνουν 7.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι η φάση, είναι έτσι δομημένο το σύστημα να μην μπορείς να πάρεις μόνο αυτά για τα οποία έχεις πάει. Όλο και κάτι θα σε ξεμυαλίσει. Τώρα, ας πούμε, πήγα εγώ εχθές. Θα το πω, δεν πειράζει. Πήγα στον Βασιλόπουλο εχθές και πήρα. Εκεί πήρε το μάτι μου, έπιασε το μάτι μου κάτι μπισκοτάκια. Τα έχει σε διαφάνεια, μάλιστα, όχι σε κουτί, για να μην τα βλέπει. Έβλεπε τα μπισκοτάκια. Όχι το.
1: Ναι, ναι, απέξω, όχι το περιτύλιγμα.
0: Το περιτύλιγμα. Πούμε, ναι. Ναι, ναι. Και ήταν στρογγυλά, με ζάχαρη άχνη και στη μέση μια τρύπα με μαρμελάδα βερίκοκο.
2: Α, πολύ παλιά αυτό.
1: Ωραία,
2: πολύ
1: τύπου
2: παλιά.
1: Πτυφούρ.
0: Τύπου πτυφούρ, ακριβώς. Ναι, το φτύρο είναι. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ στη γεύση δηλαδή πτυφούρ θα είναι.
2: Εγώ από εκεί που είπε, παίρνω τα σοκολάτα που έχουν ζάχαρη από πάνω κρυσταλλική. Τα έχει σε μια γωνία,
0: ναι,
2: πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: μια μοβ συσκευασία.
0: Ναι.
2: 2,35. Δεν ξέρω και τι τιμή.
0: Άλλη μόνο.
2: Ή βουτύρου. Τα βρετανικά, τα buttermilk.
0: Τέλος πάντων, προφανώς δεν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ όμως για να πάρω τα συγκεκριμένα μπισκότα. Πάντως, επειδή θέτεις αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι τέτοια έξυπνα μπισκότα που μπορεί να βρεις κάτι που να είναι ακριβώς πάνω στο γούστο σου, έχουν τα Lidl.
1: Ναι.
0: Κάτι μπισκότα που λες, ω μαν, τι ωραίο πρέπει να είναι αυτό.
2: Το Lidl ξέρεις τι έχει, είναι η Αγία Βαρβάρα των ρούχων. Έχει όλες τις απομιμήσεις των δυνατών προϊόντων. Ας πούμε, δεν πας για Twix, δεν παίρνεις Twix, παίρνεις Μπουρτσχαντβάιτ.
1: Που είναι.
0: Δεν είναι απομιμήσεις, είναι η αντίστοιχη εταιρεία της Σουηδίας.
2: Έχουν παίξει σοβαρή μπάλα στο Lidl, ξέρετε τι κάνουν.
1: Πάντως σου λέω ότι το κόλπο ποιο είναι. Εκεί που είναι το ύψος των ματιών σου, έχουν τις πιο γνωστές μάρκες, τις πιο εμπορικές.
0: Παλιά να ξέρεις.
1: Και ενδεχομένως και τα πιο ακριβά πράγματα.
0: Ακριβώς. Γιατί παλιά να ξέρεις, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη και όσοι ξέρουν να μας στείλουν. Να πω χαιρετισμούς για τα φιλαράκια μου στην DHL εχθές που μου έστειλαν και ευχαριστήριο που είπα, αλλά δεν είπα, παιδιά, κάτι για. Είπα την προσωπική μου την εμπειρία. Ξέρω και επειδή έχουμε συνεργαστεί ότι είστε οικογένεια, ότι είστε ομάδα, αλλά αυτό βγαίνει και στην εξυπηρέτηση και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι, και αν μας ακούνε από σούπερ μάρκετ, χρέωναν περισσότερο τις προθήκες που ήταν στο ύψος του ματιού. Δηλαδή υπάρχει διαβάθμιση στο πόσο χρεώνει το που βάζει το προϊόν σου.
1: Ανάβαια,
0: αν το βάζει
1: το
0: κάτω. Ναι, αν το βάζει κάτω, αν το βάζει πάνω.
2: Έχει
0: αν το
2: βάζει λογική, στο έχει
0: φυσικά
2: λογική.
0: Και έχει. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη όμως, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος μόλις εισήλθε στο χώρο.
3: Εγώ δεν παρασύρομαι να ξέρετε από αυτά στα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι.
3: Πάω πλέον πάρα πολύ στοχευμένος.
1: Με λίστα.
3: Με λίστα την οποία έχω γράψει στο κινητό.
0: Άλλο την τηρείς. Ότι πας με λίστα, όλοι με λίστα πάμε. Εσύ την τηρείς.
4: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: 9.80.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Γιατί δεν κόβεις το μόριο σου μόνο, να μην μου κόψεις χέρια πόδια.
3: Σωστό γι' αυτό. Κόβω το μόριο μου. Πάρτο.
2: Φέρτο.
3: Γκάνικο.
2: Φέρτο μου, φέρτο. Τώρα που είπαμε
3: φέρτο. Σου είπε φέρτο.
2: Να πούμε ρε παιδιά, πόσο ξεφτύλες είστε, ξέρετε εσείς. Ή πείτε τους το, γιατί δεν είναι και τίποτα.
3: Άρα το πω εγώ.
4: Έχει πολλούς ξεφτύλες αυτή η χώρα.
2: Ναι, δεν είναι και τίποτα προκομμένοι για να ξυπνάνε στις 6.30, αλλά ρε μεν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Ρε
2: μπρος.
3: Ναι.
2: Αλήθεια τώρα. Το να μην το πάρει ο Ακύλας ή ο κάθε Ακύλας, ο εκπρόσωπος, και να τον κράξουμε, είναι λίγο μέρος της φάσης μας στην Eurovision. Είναι δηλαδή, είναι λίγο ρε παιδί μου, στην αρχή το σχολιάκι, εκθιάζουμε, λίγο κράζουμε.
3: Τι πήγε στραβά και λοιπά, ναι.
2: Και μετά όταν δεν το πάρει, σίγουρα οι περισσότεροι κράζουν. Είναι μέρος του πανηγυριού αυτού. Αλλά να λέτε τέτοια πράγματα που θίγουν προσωπικότητες, ανθρώπους, στεναχωρούν και περνούν και ένα μήνυμα ότι μην τολμήσεις και σκάσεις και τίποτα μύτη για αυτό που είσαι, γιατί θα σε φάει μαρμάγκα. Δανίκας, τριαντάφυλλος. Γιατί ρε παιδιά έτσι. Μιλάμε για λόγο ο οποίος στεναχωρεί τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, γιατί τα έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά. Και ξέρεις, στην αρχή σου προκαλεί γέλιο όχι επειδή είναι αστείο, επειδή τόλμησε κάποιος να εξτομίσει τέτοια κακία. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ό,τι ο καθένας, ό,τι έχει μέσα του, ας το κρατήσει μέσα του. Δεν χρειάζεται στο δημόσιο λόγο να είστε τόσο κακοί. Και ο τριαντάφυλλος είναι και λίγο. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά είναι λίγο επιφανειακός. Λίγο τα λέει, μετά θα πει κάτι άλλο. Αυτά είναι έτσι. Ο Δανίκας που υποτίθεται ότι είστε και ευυπόληπτος. Σας παρακαλώ, αυτός ο λόγος είναι παροχημένος που εκφράζεται. Είναι παροχημένος. Δεν μπορείτε να λέτε αυτά τα πράγματα για ανθρώπους με ψυχές, με επιλογές, με σκέψεις, με συναισθήματα. Τέλος πάντων, sorry, παιδιά.
3: Χθες γίναν αυτά προφανώς. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, αλλά
5: έγινε,
3: ναι.
5: Προχθές όμως, τι έγινε. Είδα. Γιατί παρακολουθώ η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εμάς παρακολουθώ και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Μπράβο.
5: Μα τι.
3: Όχι, θα δείτε πώς είναι.
2: Κατασκοπία. Αμέσως μετά θέλω να διαβάσει η Κατερίνα ένα μήνυμα που ήρθε, ήρθε το βράδυ για τους μάπες.
5: Να το δούμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και λέγανε προχθές, σχολίασαν τη συνέντευξη που έδωσε στο ΕΛ. Νομίζω πρέπει να την Παρασκευή πριν κάνει το τελικό.
2: Στο ΕΛ.
5: Ναι, που έδωσε ο Ακύλας. Και έλεγε, παιδί μου, εξέφρασε το παράπονο ότι λέει: δεν μου αρέσει, λέει, αυτό να ακούγεται για την Ελλάδα. Ότι δεν είμαστε, λέει, μια Ελλάδα, λέει, gay friendly. Τι είναι αυτό, λέει. Δεν κάνουμε, λέει, σωστό. Δεν κάνει σωστό, λέει, πρόμο, λέει, της χώρας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Όπως μας έλεγε παλιά, ότι δεν ήταν και η Ελλάδα στις ταράτσες της Άντι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα και τον επιβεβαίωσαν οι δύο άνθρωποι στη διά του εκπομπή χθες.
2: Εντάξει, βέβαια δεν πρέπει να είναι gay friendly, πρέπει να είναι human friendly.
3: Αυτό ακριβώς. Τι friendly να είναι η χώρα που ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον έχουν κυνηγήσει εδώ που τα λέμε. Τι να πήγαινε να πει, δηλαδή.
2: Ξέρεις που τρελάθηκα, μάπες μου, ακούστε.
3: Τον έχουν κυνηγήσει να τις φάει, ενώ τον έχουν κυνηγήσει στο κινητό στα σχόλια.
2: Δυστυχώς. Καλός ή κακός, δεν μπορώ να αρθρώσω φουλ. Δεν έχω και το παράπονο του Ανδρέα που θέλει να. Που έχει ότι δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει. Αλλά όχι, το λέω ειλικρινά. Εγώ με πολύ λιγότερο θα μπορούσα να είμαι ευχαριστημένος, αλλά πολλές φορές δεν προλαβαίνω γιατί πρέπει να μιλήσουν όλοι. Είναι λοιπόν η καθηγήτριά του, η καθηγήτρια φωνητικής του Ακύλα, που βγαίνει στον αέρα και με περισσό θράσος,
3: ναι,
2: μας λέει στη ΦΕΗ κυρίως, απευθύνεται, αλλά σε όλους μας και στην τηλεόραση. Εγώ τώρα, κυρία Σκορδά, τι να πω στα παιδιά που με ρωτούν γιατί η κυρία από κάτω από τις αναρτήσεις και από το τραγούδι του Ακύλα υπάρχει τέτοιος κακοποιητικός λόγος και τον βρίζουν κτλ. Και γιατί υπάρχουν τέτοια σχόλια από τα πάνελ και γιατί υπάρχει αυτή η κακία από την τηλεόραση. Ότι δηλαδή όλο αυτό προκύπτει από την τηλεόραση. Και πολύ σωστά λέει η ΦΕΗ, αφήστε τους άλλους, εσείς και οι γονείς και τα παιδιά τα ίδια, ας αλλάξουν την κατάσταση από εδώ και πέρα.
3: Ναι.
2: Αυτό να πείτε στα παιδιά. Ναι. Εγώ θέλω να πω, εγώ όμως εκείνη την ώρα ήθελα να πω, σωστά να απολογηθείτε στα παιδιά και να απολογηθείτε γιατί, που σίγουρα θα σας ρώτησαν εφόσον σας ρωτάνε αυτά και έχουν τέτοιο θάρρος τα παιδιά, γιατί ο Ακύλας είπε ότι όταν δήλωσε και εξέφρασε ότι είναι ένα queer παιδί, βίωσε τον bullying τόσο στις Σέρες όσο και στην Αθήνα. Γι' αυτό να απολογηθεί και η δική σας γενιά και η προηγούμενη και ενδεχομένως και η επόμενη. Αυτό να εξηγήσετε στα παιδιά λοιπόν. Γιατί τώρα αυτοί που έκαναν bullying στον Ακύλα για αυτό που είναι, τώρα τους στείλουν εξέδρες και γιγαντοοθόνες για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις συμμετοχές του στο Eurovision. Γιατί αυτή η υποκρισία. Και γιατί όχι μια αγκαλιά από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Γιατί το, και που, πολλοί από αυτούς, εγώ πιστεύω, που στήσανε αυτή την,
5: περιμένα,
2: την οθόνη στις Σέρες, μόλις χάσανε, είπανε πάλι καλά που έχασε. Γιατί τι θα λέγαμε στα παιδιά μας, τι είναι αυτό που κέρδισε και δεν κέρδισε ο straight ο άντρακλας ή η straight η γυναίκα με, τις, με το στήθος το μεγάλο.
5: Και δεν τόλμησε.
2: Μάλλον αυτή κέρδισε.
5: Και ξέρεις, και δεν τόλμησε και το παιδί, πιστεύω, να κάνει και την εμφάνιση που ήθελε 100%. Γιατί με, από κάτι κούφια λόγια, από συνεντεύξεις που έχω ακούσει από εδώ από εκεί, κάτι προτάσεις, ήθελαν λίγο αλλιώς να το παρουσιάσει, αλλά τελικά έμειναν σε αυτή την ιδέα.
2: Εντάξει, ενδεχομένως.
5: Δεσμεύεσαι σε αυτή τη χώρα, φίλε, και καλύτερα.
2: Μπορεί, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ την υποκρισία. Δηλαδή, μπροστά στην καθηγήτρια αυτή δεν γινόταν το bullying στο παιδί, στον Ακύλα Μικρό.
3: Αυτά όλα.
2: Πώς γινόταν, αυτή η κυρία ήταν στο γραφείο των καθηγητών, ήταν.
3: Αυτά όλα ξεκίνησαν χθες, γιατί μέχρι και το Σάββατο Κυριακή πρωί ήταν όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν τα είχαμε καταφέρει.
2: Καλέ, πηγαίνουμε για νίκη, το είχε πει και Ασυμπίλιο. Το Σάββατο λες.
3: Άντε, πες και δεν πήγαμε. Και την Κυριακή. Και χθες, ας πούμε, Τρίτη είχαμε.
2: Και εγώ τις χάνω τις μέρες. Τι γίνεται?
3: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα η οποία δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι νόημα έχει.
5: Από Δευτέρα ξεκίνησε η Βασίλη των Σταυρών, είναι από Δευτέρα πέφτει.
3: Επειδή Δευτέρα είδα λίγο τα πράγματα, δεν είχε ξεκινήσει τέτοια queer κουβέντα. Και χθες που κοιμήθηκα εγώ 2 ώρες προφανώς.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
5: Πήγανε το πρόβλημα εκεί που τους ενοχλεί.
0: Περιμένανε να πέσεις για ύπνο.
2: Να είμαι λίγο ρεαλιστής. Σταυρώστε τον, δεν πειράζει. Αλλά υπάρχει ένα όριο. Στο πώς βριζόμαστε. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Δείτε τι έγινε στη Βουλή, ας πούμε. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην συζήτηση για την άρση της βουλευτικής σας ασυλίας, κατηγόρησε τον προεδρεύοντα της Νέας Δημοκρατίας ότι, να σας πω, είστε προκατηλημένος. Γιατί πριν φιλιώσουν και αγκαλιαζόσασταν με τον Άδωνη. Και βγάζει φωτογραφίες.
0: Τι ρεπόρτερ είναι αυτή.
2: Πρέπει να το δείτε. Δεν ξέρω αν το είδατε, μα πρέπει να το δείτε. Βγάζει φωτογραφίες στην Ολομέλεια και λέει: ορίστε. Αγκαλιές, Εμιλία!
5: Παιδιά, την γουστάρω.
2: Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: λέει, κυρία Κωνσταντοπούλου, συγγνώμη και όλες που είχαμε τα γενέθλιά μας και μας ευχήθηκε ο άνθρωπος. Πότε του λέει είχατε τα γενέθλιά σας? Παιδιά, αυτά γίνονται στη Βουλή.
5: Τέλειο. Τελικά τα
2: δεν γίνονται στη Σία Λιαροπούλου, συγγνώμη. Ναι, 7 Μαΐου λέει τα είχατε. Εχθές ήταν 17. Τι να κάνω, λέει, εγώ αυτό που τον είδα τώρα, λέει, και μου ευχήθηκε. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και σας λέω ότι έγινε στην Ολομέλεια. Δεν σας λέω ότι έγινε εκτός Ολομέλειας, που βγήκανε τα μαχαίρια ανάμεσα σε βουλευτές του Κουκουέ και την Ζωή Κωνσταντοπούλου με βρυσίδια κανονικά. Μωρή κακομήρα. Πώς μας είπε εμάς ο Αρναούτογλου?
5: Βρυσίδι.
2: Έτσι είπε. Έτσι λέγανε μεταξύ τους οι βουλευτές στο
0: περιθώριο. Μια και το έφερε η κουβέντα, θα διαβάσω το μήνυμα της Παρασκευής, η οποία έστειλε από εχθές το βράδυ και μας λέει: μήνυμα για μάπες. Γεια σας, παιδιά, με λένε Βούλα. Είμαι από το Αίγιο. Σας ανακάλυψα όταν έγινε αυτό που έγινε με τον Αρναούτογλου, γιατί σας λυπήθηκα. Ακούω μόνο τοπικά ραδιόφωνα και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η μουσική, οπότε δεν είχα μπει στον κόπο να σας ψάξω. Χαίρομαι απίστευτα που βρεθήκατε στο δρόμο μου, έστω και με αυτόν τον παράδοξο τρόπο. Σας ακούω κάθε πρωί 7.30 με 9. Ανυπομονώ να ξυπνήσω για να σας ακούσω.
3: Και τι ώρα μας έστειλε η φίλη?
2: Το βράδυ.
0: Μας έστειλε 10. Λες να τα έχει.
2: Την ώρα που κοιμόσουν.
0: 11 παρά.
3: Σίγουρα κοιμόμουν. Χθες όλη μέρα κοιμόμουν. Εδώ έχασα τέτοιες εξελίξεις.
2: Τον Βασίλη τον έχω πάρα πολύ άχτη, γιατί τον έχω ως αιχμή του δόρατος για διάφορα θέματα στην εκπομπή, για πολύ συγκεκριμένες ομάδες που μας ακούνε. Έτσι που έχουν, ρε παιδί μου, άποψη, τσαγανό κτλ. Και μαθαίνω ότι άλλοι προκόβουν στο ίδιο μοτίβο με τον Βασίλη. Προκόβουν και ο Βασίλης πετάει αετό. Αν πρόκοβε δε, όπως έχω μάθει ότι προκόβουν διάφοροι φίλοι του, θα είχαμε πιάσει την καλή όλη εδώ πέρα.
0: Μιλάει με διάφορους γρίφους και δεν έχω καταλάβει.
2: Έμαθα ότι
3: μιλάει για κάτι προκοπές, τώρα τι να πω, ανήκουστες.
2: Τέλος πάντων.
3: Εμείς στα σπίτια μας δεν κάνουμε τέτοια.
0: Για influencers, για influencer και τέτοια πράγματα.
3: Όχι, παιδί μου, κάτω από το ραντάρ, αυτοί που φαίνονται.
2: Με τα μισά προσόντα του Βασίλη.
0: Ναι.
3: Τα μισά ακούω.
2: Το 1/4 των προσόντων του Βασίλη έχουν προκόψει.
0: Επικοινωνιακών προσόντων.
2: Επικοινωνιακών, χαρακτήρα, προσωπικότητα, σκέψης, ευφυΐας, ταλέντου.
3: Πες πως πρόκοψαν.
2: Ομορφιάς.
3: Πες πως πρόκοψαν.
2: Τσαγανού, ξαναλέω.
5: Φοράγανε κοντομάνικα.
3: Και δεν λες πως πρόκοψαν.
2: Παιδιά πρόκοψαν πάρα πολύ.
0: Ναι,
5: πολύ καλά.
0: Τυχερά είναι αυτά, Βασίλη.
2: Τα φτιάξανε με τον επικεφαλής και καλώ τα παιδιά. Και προπάνε ντουγρού.
5: Είναι έγκριτοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές τώρα.
2: Και ο δικός μας εδώ απλά δίνει το ρέα του πρωί.
0: Στο χέρι σου είναι να τα φτιάξει με τον επικεφαλής.
2: Εγώ.
3: Όχι, εγώ στο δικό μου δεν λέμε
2: όχι,
3: για τέτοια
2: λέω, στο
3: τώρα.
2: Δικό μου χέρι. Είσαι καλά.
3: Ναι. Όχι, μιλάμε για επικεφαλή του επικεφαλού.
0: Όχι για leader τύπου.
5: Δεν με θέλανε ποτέ, ρε γάμο, γιατί ήμουν λίγο παχουλός.
2: Εσύ να δεν σε ήθελε ποτέ μια διευθυντριά σου για να σου φτιάξει τη ζωή?
5: Κοίτα, βέβαια, γυναίκα με βγάλε στον χώρο.
2: Είδες.
5: Αλλά όχι, όχι έτσι.
2: Όχι ερωτικά.
5: η Νατάσα Ελισιοντιάτα.
2: Έλα ρε.
5: Ναι, η Νατάσα Ελισιοντιάτα με ανακάλυψε.
2: Χαιρετισμού στην Νατάσα.
5: Χαιρετισμού στην Νατάσα.
2: Γεια σου, Νατάσα. Και στον Γιάννη Κορδόνη, καλημέρα που μα διορθώνει κατά καιρού. Και στον ξενοφόδο του Σκιτζή που μα ακούει. Και στον. Θα το πω, παιδιά. Κόλλησα τώρα, κόλλησα. Έλα, έλα.
0: Ναι, θα πάμε.
2: Πώ λέγεται.
3: Τι κάνει.
0: Στο μεταξύ.
2: Όχι, στο μεταξύ, δεν πρέπει να το πω.
3: Εντάξει. Τι κάνει αυτό, με ποιον είναι, πού είναι.
5: Τώρα που δεν σε παύσει να πω και κάτι που θυμίζει.
2: Όχι, είπαμε.
0: Πρέπει να σκεφτεί.
2: Βρίσκουμε... Και η Κατερίνα πήγε να πει τι λόγια. Παύση, παύση.
3: Βρίσκουμε το τέτοιο τώρα. Το
5: άφησε, δεν μιλάμε.
0: Ναι, κάντε λίγο ησυχία. Παιδιά, και εσεί μείνετε με τι σκέψεις.
2: Μην μιλάτε, βούλωσε το.
0: Έλα, εντάξει, το βούλωσε.
5: Να πω κάτι.
2: Όχι, ήρθαμε.
5: Δεν κρατιέμαι όμω, ρε γαμότο μου.
2: Θε να περάσει έξω να μέχρι να το βρω.
5: Όχι, τώρα είναι.
0: Μήπως να δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο ASMR. Έτσι καθόμαστε. Για να δούμε.
3: Αχ, αηδία είστε.
0: Μα δεν καταλαβαίνω.
3: Όχι, θα το θυμηθεί.
5: Τώρα αυτό τι σκούφιο χρόνο είναι.
3: Θα το θυμηθεί.
2: Σκούφιο.
5: Ο Γρηγόρης έχει αρχωθεί πάρα πολύ τώρα.
3: Ο Γρηγόρης χορεύει. Λέγε.
2: Ο Γρηγόρης.
3: Το θυμήθηκες.
2: Ο Γρηγόρης δεν έχει πάει καν στο ραδιόφωνο τώρα.
3: Το θυμήθηκες.
2: Περίμενε, παιδί μου.
0: Ο Θανάσης πάντως είχε δίκιο.
2: Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
0: Ρε,
2: ο οποίος, παιδιά, πάρα πολύ.
3: Κάναμε 5 λεπτά κενό στην εκπομπή για να θυμηθείς τον Βαγγέλη τον Χαρισόπουλο.
2: Ναι. Στο μυαλό μου τώρα ξύπνησε.
3: Αλήθεια. Εντάξει, απαράδεκτο.
5: Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Δεν είναι θέμα Βαγγέλη, είναι θέμα μυαλού μου το οποίο τώρα ξύπνησε. Παιδιά, είναι η ώρα που. Τώρα πια έχω γίνει. Δεν είναι η ώρα, ήταν η ώρα. Τώρα κανονικά το βάζω να το δω το κάτι ψήρεται. Λέει σοβαρές αδάκες, τους κοροϊδεύει τα μούτρα.
3: Θυμήσε μα σε ποιο κανάλι παίζει
2: τον Αντένα. Άρα στο Στάρστο που ήταν στο Shopping Star δεν τον άφηναν τα πίσω. Τα μούτρα σε κάποια φάση νιώθω άβολα. Λέω θα το βλέπουν τώρα το σπίτι και θα στεναχωριούνται αυτοί. Όχι οι κακίες.
3: Ναι, ναι.
2: Πολύ έξυπνα αστεία τα οποία όμως αν τα ακούγανε μπορεί να παρεξηγηθούν.
5: Άντε λοιπόν θα το πω. Μου κάναν πρόταση να είμαι στο. Να κάνω το voice over του κάτι ψήνεται. Και είχα ξενερώσει. Και λέω,
2: το τωρινό τώρα.
5: Το τωρινό και λέω κοίταρε μου το φάγει ο Βαγγέλης.
2: Ναι,
5: και
2: ναι,
5: μετά κάτσε ένα τρία επεισόδια. Καλά
2: έκανε. Είναι καλός, είναι καλός, είναι καλός.
5: Λέω, όχι, λέω πολύ φλόρο είμαι μπροστά του.
2: Ναι.
5: Ήμουν κύριο εγώ.
2: Σκοροϊδεύει.
5: Αχ, λέω τι ωραία το φτιάχνουν.
2: Ρε του κοροϊδεύει. Ωραία αστεία, όχι του χλεβάζει. Τέλος πάντων.
3: Και στο shopping πάντως ήταν και πάρα πολλά τα χρόνια, κάτι viral περιπτώσεις που θυμάμαι, συμμετείχε να πω πάρα πολύ.
2: Νομίζω εκεί ότι τον. Ναι, συμμετείχε, αλλά κάπως τον περιόριζαν. Τέλος πάντων, 698.
5: Είναι δύσκολο το σπίτι, κάτσε
2: φίλε. 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, θέλω να πω τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω.
3: Για όνομα του Βαγγέλη της Παναγίας.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους μάπες. Τι κάνεις με ένα διεύρο και ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά. Τι από αυτά αποτελούν. Ξέρω, θα μου πεις πάλι ξανθήπη και.
3: Όχι, θα σου πω τρεις μέρες το διεύρο. Τρεις μέρες το διεύρο.
2: Αφού δεν έχουμε δώσει τους μάπες στο λόγο καθόλου.
0: Η πρώτη δουλειά.
2: Περνάει στο μικρόφωνο σου.
0: Τα παγάκια του φραπέ περνάνε στο μικρόφωνο.
3: Και ξέρεις γιατί περνάει. Γιατί είναι φραπέ. Εγώ όταν ανακατεύω συνέχεια τσίκι τσίκι πίσω το φρέντο δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Mm. Μεγάλη διαφορά τα παγάκια από το φραπέ σε σχέση με το φρέντο.
3: Βάζει και
0: είναι άλλος ήχος. Άντε, ντε, πες μας.
3: Και πολύ μεγάλη διαφορά ο καφές, ειδικά στο φραπέ, το πόση ζάχαρη έχει. Του Θανάση έχει μπόλικη και το βλέπω. Ενώ αφρός κάθεσα πάνω.
2: Θανάση Πασά. Κατερίνα Μπουκά. Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
2: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αυτό είναι το Μάπε Σόου Μάπε μου. Καλημέρα σα. Σήμερα λοιπόν που είναι όσο μαζεύετε τα μηνύματα για να πούμε τα πρώτα 20 Μαΐου. Δεν υπάρχουν ακόμα τίποτα από ό,τι βλέπω το Βασίλη. Λιδία.
3: Δεν θες ξανθύπη γι' αυτό.
2: Δεν θέλω ξανθύπη και Βαρβάρα. Δεν θέλω ξανθύπη, Βαρβάρα και Νέα Αθηνά.
3: Δεν έχουν στείλει φίλες εν τω μεταξύ.
2: Λιδία, λοιπόν, καλημέρα γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Και παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Παγκόσμια επίσης ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα συνέρχεται στην Νίκαια το 325 της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για τα καταδικά. Στον αριανισμό. Σαν σήμερα εκδίδονται πειρατικά το 1609 τα έργα του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Πειρατικά ξαναλέω όμως.
3: Mm-hmm. Παράνομα.
2: Παράνομα.
5: Εννοείται.
2: Αλλά όλα μαζί. Κάποιος σκέφτηκε ότι 154 σονέτα του William Shakespeare καλό είναι να εκδοθούν. Δεν υπήρχε επίσημος εκδοτικός οίκος και λέει δεν τα αντιγράφω εγώ να τα κάνω φωτοτυπία.
3: Πάλι καλά. Εδώ που τα λέω.
2: Τα λέω, αλλά καταλαβαίνετε την
3: ναι,
2: ουσία.
3: Ναι, ναι, ναι. Και η. Πώς τη λένε, η J.K. Rowling του Harry Potter, επειδή δεν είχε λεφτά, είχε γράψει 2-3 αντίτυπα, δεν είχε για φωτοτυπίες και πήγε και έδινε αυτά στους εκδοτικούς οίκους.
2: Έλα. Ρε.
3: Έγραφε δε η γνωστή ιστορία στο καφέ απέναντι από το σπίτι, γιατί δεν είχε ούτε για ρεύμα, τη το είχαν κόψει.
5: Πόσο, 7 χρόνια λέει προσπαθούσε.
3: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Και τελικά τα κατάφερε και μας έγινε.
3: Και αυτή, τρανσοφόβα.
2: Τρανσοφόβα.
3: Άντε τα πάντα. 1825
2: ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα λοιπόν σκοτώνει το Παπαφλέσσας το 1825. Ενώ σαν σήμερα, παιδιά, αρχίζει η μάχη της Κρήτης το 1941. Καλημέρα στους υγιείς κριτικούς, γιατί πάλι τα βορίζια στο προσκήνιο. Πάλι μαφία, άλλη σου λέει η οικογένεια αυτή. Όχι αυτή που σκοτωθήκανε τις προάλλες.
0: Ναι, ναι, άλλη.
2: Τι γίνεται στην Κρήτη.
3: Τι έκανε αυτή η οικογένεια, μπορώ αυτή... να ακούσω έτσι λίγα.
2: Έλα, Κατερίνα, για να μην μιλάω συνέχεια εγώ.
0: Ήταν ένα κύκλωμα τέλος πάντων.
2: Εγκληματική οργάνωση.
0: Εγκληματική οργάνωση, ναι, που από ό,τι φαίνεται μπλέκεται και στις υποθέσεις ο ΠΚΠ και γενικά απειλούσε.
5: Ναι, παιδιά, είναι.
2: Γιατί όμως έπαιρνε ο Θανάσης για ένα χωράφι.
0: Ναι. Ναι.
2: Ο Θανάσης τίμιος. Ωραία. Το χωράφι του.
0: Ναι.
2: Του λέω το Θανάση, δώσε μου το χωράφι να λέω ότι είναι δικό μου για να πάρω επιχορήγηση
3: ο ΠΚΠ.
2: Ο Θανάση λέει, γιατί να το κάνω αυτό.
3: Ναι.
2: Γιατί θα σου κάψω το σπίτι, θα σου κάψω το αμάξι, ναι, ναι. Θα σας πάσω το ξύλο και ορισμένα από αυτά φέρονται να έχουν γίνει.
0: Και άκουγα το πρωί, συγγνώμη, ότι είχαν πάει και είχαν ξυλοκοπήσει κάποιον για να τους δώσει το χωράφι να βοσκήσουν τα πρόβατα.
3: Παιδιά,
2: εμείς...
3: Αν δώσουμε το χωράφι για τα πρόβατα, συγγνώμη, όχι απλά δεν μας βαράνε, μας δίνουν και ένα αρνί το Πάσχα. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
5: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ παλιές ιστορίες αυτές και πρέπει να τα γνωρίζετε. Δηλαδή, τα
2: Θανάση,
5: τα έχουμε δει από το 2003.
2: Ναι.
5: Είναι πολύ γνωστό.
2: Γιατί δεν πήγες να καταγγείλεις.
5: Γιατί δεν μπόρεσε, γιατί με τρόμαζε πάρα πολύ αντάβια που είχε στο μαλλί.
2: Σε άλλα νέα, να σας πω ότι. Έλα,
5: για την αγάπη με χεριά ήθελα να πω εκεί, ήθελα να καταλήξω, αλλά το κόψεις πάλι.
2: Sorry.
5: Χαίστηκα τώρα.
2: Δεν θες να ξαναμιλήσω, σε κάτι.
5: Δεν θα ξαναμιλήσω, κλείσε με δηλαδή.
2: Κλείστονε.
5: Επειδή είναι λίγο.
2: Ναι, γιατί κάνει πίσω.
5: Πάω λίγο από τα τρίκαλα, το πάω το κυκλώνω. Το κυκλώνω, ρε παιδί. Θα πήγαινε αγάπη μαχαιριά, θα πήγαινε μετά σασμό, μα τα λέγανε.
2: Είχε τέτοια.
5: Ναι, μαφία ήταν. Μετά είχαμε και το Μιχαλόπουλο.
2: Ο Σόμερ ήταν μαφία, ο Σόμερ.
5: Ο Σόμερ ήταν οικογένεια μαφία.
3: Λίγο πίσω από τα κρασά που φτιάχνανε εκεί στι αγάπη μαχαιριά, τι παίζανε και όλε οι μπαλοφιέ.
2: Άρα τελικά το ήξερε αυτό που λέει Θανάση, είχε δίκιο που τον έκοψε.
5: Πιο παλιά με Χρανιώτη Μιχαλόπουλο και μια γυναίκα για ένα αυτοκίνητο, κριτική δεν ήταν που είχαν τον
3: κουζουκί. Ήταν παιδί μου και εκεί ήταν από πίσω η γιαγιά.
2: Άρα κοινό μυστικό ότι η Κρήτη είναι κάπως, πώς να το θέσω.
3: Αυτό πάντως επειδή.
2: Πιο ζωηρή.
3: Πολύ ζωηρή. Το πέτυχα κάπου αυτό χθες και έλεγε ότι συνδέεται με μία περίπτωση η συγκεκριμένη οικογένεια παλιότερα που είχαν πάει με το Στανιό. Τύπου καλημέρα, ήρθαμε να σας πάρουμε τα ζώα από εκεί που τα έχετε να τα πάρουμε δικά μας. Και είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Είχε πάει και η αστυνομία. Εγκλωβίστηκε η αστυνομία γιατί ήταν 3-4, αυτή ήταν γύρω στους 50.
5: Τελικά πολύ εκπαιδευμένη αστυνομική.
3: Αποχώρησαν και έμενε υπόθεση κάπως έτσι. Πήγανε δηλαδή και πήρανε τα ζώα κάποιου ανθρώπου και τα κάνανε δικά τους.
2: Εγώ δεν είμαι. Εγώ συνήθως είμαι απέναντι από το Θανάση και γι' αυτό και τον κόβω. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί τόσα χρόνια να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην τα ξέρει η αστυνομία και να μην γίνονται με την ανοχή.
5: Εσύ θυμάσαι ένα παλιό βιντεάκι συγκρότητα.
2: Η αστυνομία της Κρήτης,
3: ναι, ναι, ναι.
5: Και μερικές φορές πραγματικά του το δίνω. Ο Κανάκης είναι προφητικός. Θυμάσαι ένα παλιό βιντεάκι Ζωράδιο Αρβίλα που είχε φτιάξει άλλη μια ομάδα στην αστυνομία και τους είχε φτιάξει η Τσοπάν που ήταν και καλά φυλάγανε τα πρόβατα στα χωριά και ήταν με μουστάκι και γκλίτσες αστυνομικό.
2: Πω.
5: Λοιπόν, τελικά ο Χρυσοχοϊδής τη φτιάξει αυτή την ομάδα.
2: Σαν σήμερα.
3: Ωστόσο, πολύ στερεοτυπική και παλιά εικόνα ο Βλάχος Μπάτσος. Για τον κύριο Κανάκη μας.
5: Υπάρχει όμως.
2: Ναι. Λοιπόν, και ο Βλάχος, ο Ματατζής επίσης από Ελληνοφρένεια, ο Μπαλούρδος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο. Επίσης, αυτά δεν συμβαίνουν, παιδιά, μόνο στην Κρήτη. Συμβαίνουν και στο Καρβενήσι.
5: Εννοείται, ρε.
2: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Έχει βγει ένα πολύ ωραίο ηχητικό στο TikTok, το οποίο φρόντισα να στο φέρω και λίγες βρισκές.
5: Το φέρε.
2: Έχει λίγες βρισκές μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ πρωί. Για ακούστε το.
6: Εγώ είμαι διακουπές, Κώστα. Τι διακουπές επάνω εδώ πέφτει αυτό ο πούστη στο ριλέ, εδώ δεν μπορούμε να φτιάσουμε τίποτα, ρε γάμο τώρα. Σώπα, ρε, πέφτρε γάμο την πουτάνα. Πέφτρε πάνω, πέφτει, τι έφτιαξε με τώρα. Το βάζουμε μόλι που είναι δύο πράγματα στην πρίζα, πάει, πέφτρε γάμο το μουνί που πέταει. Ευθύνη γάτρε, Κώστα, να πέφτει. Τι διάδρε με κοροϊδεύει επάνω, πού είσαι τώρα, πού είσαι, πε μου.
7: Εγώ είμαι στη Μήλο τώρα, δεν είμαι καρπινιά.
6: Για Μήλο, ρε πάνω, αφού τα μάξι σου σπίτρε γάμο την Παναγία, διαμάξι. Αφού εσύ κατέβαινε σε τα μάξι του, ποιο άργα μου με ροδολεύει πάνω τώρα, φέρνει τα λεφτά μου. Τι φτιάχνει, έλα εδώ δύο λεπτά.
7: Τώρα μόλι ήρθα κι εγώ.
6: Έλα δύο λεπτά, κοιτάξτε το σπίτι τώρα.
7: Δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι, είμαι κουρασμένο, δεν μπορώ.
6: Τι είναι κουρασμένο για πάνω, δεν μπορώ. Έλα τώρα, περιμένω κόσμο, ρε, δούμε τι θα κάνουμε, ρε, για μπάνιο, ρε, δεν έχουμε νερό.
7: Στα αρχίδια μου και να περιμένω, δεν μπορώ να έρθω.
6: Πού είσαι τώρα,
7: εγώ είμαι διακουπέ, Κώστα.
2: Λοιπόν, αυτή η συζήτηση με τη σκορδά από την επόμενη εβδομάδα θα με παίρνει να έρθω στην εκπομπή και θα είμαι διακοπές.
3: Ναι.
2: Ξεκινάει, θέλει διακοπές, τελικά σιγά σιγά είναι σπίτι.
3: Ναι.
2: Γιατί έχει τα μάξια από κάτω αυτός.
3: Ναι.
2: Και δεν τον νοιάζει γιατί έχει πέσει ο πούς στις ορελές.
3: Ναι. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Αυτή δεν είναι η δουλειά του.
2: Είναι η δουλειά του, αλλά είναι διακοπές, φίλε.
3: Ναι.
2: Να έρθω από τη Μήλο.
3: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ σκαρφίστηκε και μέρος. Και το αμάξι είναι από κάτω.
3: Να ρωτήσω κάτι. Σας αρέσουν αυτά γενικά? Γιατί κάποια στιγμή θα κατέβω χωριό να μαζέψω 5-10. Έτσι μιλάμε, έτσι τα λέμε εμείς.
2: Ναι, ναι, αλλά τα έχεις ηχογραφημένα.
3: Αυτό λέω να μαζέψω να έχουμε.
2: Ναι, εδώ βέβαια δεν γελάω με τις βρισχές. Γελάω με το ότι ο άλλος ο κακομοίρης βαριέται και δεν έχει σκεφτεί και μια δικαιολογία.
3: Ναι.
2: Και τα φτιάχνει. Τα σκαρώνει ongoing.
3: Το πολύ ωραίο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αφενός ότι αυτοί οι δύο έχετε καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τσακωθούν ποτέ. Ποτέ των ποτών.
2: Ναι, γιατί ο ένας δέχεται τον άλλον.
3: Η κανονικότητα με την οποία τα λένε. Δεν τσακώνονται. Και έχει το αυτοκίνητο που κάνει καμόνι που λέει για αυτοκίνητο.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ο ένας τον κοροϊδεύει, ο άλλος δεν τα τζαντίζεται που τον κοροϊδεύει.
3: Ναι, δεν πειράζει.
2: Όπως επίσης ο ένας του κάνει μπούλινγκ στον άλλον, αλλά δεν τζαντίζεται.
3: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι κλείνουμε, ας πούμε, εργάτες, όχι μόνο η δική μου οικογένεια, γενικά στο χωριό. Κλείνουμε εργάτες αύριο το πρωί, Θανάση, Κατερίνα, Δημήτρη, 6 ώρα θα είστε κάτω από την αυλή να πάμε γυαλιές. Ναι, ναι. Δεν έρχονται ποτέ. Δεν θα τσακωθούμε. Τους περιμένουμε την παραεπόμενη.
2: Θα έρθουν την παραεπόμενη.
5: υπάρχει ηλεκτρολόγος στην ευρεία οικογενειακή μας ματιά, ο οποίος το χέρι του δεν είναι σταθερό. Λειτουργεί μόνο άμα τον μεθύσεις.
2: Τι λες, ρε φίλε.
5: Είναι εξαιρετικός ηλεκτρολόγος, αλλά πάντα παίζεις με το ρίσκο να κόψει κάτι που δεν πρέπει να κόψει.
2: Δεν ταιριάζει. Και να μην επανενώνεται.
5: Αλλά στην πορεία το διασκεδάζεις πάρα πολύ. Βγάλε μια ανακή.
3: Υπάρχει αντίστοιχος συνάδελφός μας Μοντέρ, που μόνο όταν έρθουν τα σουβλάκια με την εξάδα μπύρες ξέρεις ότι θα τελειώσει η δουλειά.
2: Έλα,
3: έτσι και δεν έρθει η εξάδα.
2: Καλά, υπάρχει ο Μανώλης ο Μαζοκόπουλος, σας έχω πει, ο ηχολήπτης, που αν δεν βρίζει δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Α, μπράβο.
2: Και κερδίζει εκτός αν βρίζει.
5: Δεν μπορούν παρουσιαστές που μιλάνε μόνο τύφλα.
3: Ωραίο asset.
2: Και αυτό σωστό.
5: Πολύ σωστό.
2: Αυτό και λίγο επικίνδυνο, αλλά τελικά μια χαρά τα καταφέρνουμε. Ναι, ναι. 1996, παιδιά, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Και όχι μόνο, νομίζω τους μαγείρευε. Κάτι τέτοιο ήταν.
5: Τους είχε φάει, νομίζω κοιμότανε μαζί τους και τέτοια. Υπάρχει αντίστοιχο επεισόδιο 10 εντολή με τον.
3: Αυτό υπάρχει.
5: Πώς το λέγανε τον ηθοποιό, όλο τον ξεχνάγαμε. Τον...
3: Είναι που το κάνει.
2: Ορφέας Αυγουστίδης.
3: Όχι.
5: Που παίζει στους singles.
3: Ναι, που.
5: Που κάνει το καθηγητάκι.
3: Που είναι και σκηνοθέτης. Έλα, μεγάλο. Κατερίνα, βοήθησε μας λίγο.
5: Από τους οποίους που έχει χώρα μας.
3: Και πολύ σεξι, θα πω
0: ναι,
3: εγώ τώρα.
0: Μωρέ. Έχει ένα περίεργο όνομα.
5: Μου έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος πάντα.
2: Βρείτε το. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης το 1769. Και σαν σήμερα, εκτός από τον Παπαφλέσσα που έφυγε, που σκοτώθηκε, έφυγε από τη ζωή το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτρης Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Συγγνώμη, πω πορευόμαστε σαν τον Κακαουνάκη.
3: Ο Παπασπιλιόπουλος, ευχαριστούμε, ο Οδυσσέας.
2: Ο Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, το 2019, από τις θρηλυκές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77, το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix. Θέλω εδώ να σας πω ότι εν ώψη Final Four, θα πούμε και αργότερα την Αμάντα, υπέπεσε στην αντίληψή μου το εξής περιστατικό. Ξέρετε, το έχουμε πει και εδώ στην αθλητική ενότητα, ότι θέλουν σαν τρελοί όλοι εισιτήρια. Σε βαθμό που σας είπα εχθές ότι ο διευθυντής του ΟΑΚΑ βγήκε με μπλουζάκι, δεν έχω εισιτήρια.
3: Ναι. Τόσο που με επηρεάσανε και εμένα που είμαι ο άσχετος του άσχετου και θα κάτσω να ψάξω.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
11: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
12: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
13: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: στην Ελλάδα ενδεχομένως και να μπορείς, αλλά επίσημα τουλάχιστον.
1: Αν έχεις κανένα ξάδερφο, λίγο αυτά.
0: Το λέω γιατί προλαβαίνω το Θανάση, όλο και κάποιο τρόπο θα έχει. Αλλά σε, επίσημα δεν μπορείς να δώσεις εισιτήριο στον άλλον.
1: Για να αποφύγουν αυτό.
0: Υπέπεσε λοιπόν στην αντίληψή μου, πέρα από φίλο μου οπερατέρ, που τον πλεύρισε παρουσιαστής.
1: Ναι.
0: Να τον πάρει μαζί ως βοηθό, για να μπορεί να δει το, τα ματς. Πέρα από αυτό, ακούστε εδώ.
2: Εγώ πάντως που είχα
0: το άκουσα αυτό που είπα.
2: Ναι, το άκουσα.
0: Το έδωσε πριν την Κυριακή. Ναι. Όχι τώρα.
2: Εγώ... Το έδωσα δυστυχώς γιατί μου ζητήσα να κάνουμε εκπομπή την Παρασκευή.
0: Την Κυριακή πάντως σταμάτησε αυτό, Κυριακή. Το να μπορείς να δώσεις το πρώτο εισιτήριο.
3: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Security, σε εταιρεία security που θα αναλάβει το Final Four.
3: Εκτακτός.
2: Περίμενε. Εδώ δεν αφορά τον άνθρωπο. Αφορά την εταιρεία. Η οποία δεν θα τον πληρώσει. Του ναντίον του ζήτησε και 300 ευρώ.
4: Και 3 κατεστάρια.
5: Είναι
6: για να μπει μέσα στο
2: αγώνα. Για να είναι μέσα, γιατί ξέρει ότι παρεμπιπτόντως θα κάνει τη δουλειά, αλλά θα παρακολουθήσει και τον αγώνα.
5: Αυτά είναι παλιά κόλπα, δυστυχώς. Δυστυχώς γίνονται ακόμα, ε.
2: Ναι. Και δίνεις και λεφτά. Τουλάχιστον έτσι μου μετέφερε.
5: Εμένα παλιά μου λέγανε, έλα να μεταφέρεις καμιά εξάδα νερό.
3: Εσένα πότε δεν σε μπλέξανε με τις μεταφορές.
2: Δεν σου λέγανε, έλα να με τελειώσεις.
5: Πριν 15 χρόνια.
6: Χωρίς να σε πληρώσουν.
5: Πλήρωνα, ρε, εννοείται.
2: Έχω εδώ.
5: Για να μπω να δω.
3: Για να μπει να δει. Γενικά, εγώ είμαι πολύ OK να υπάρχουν και λίγο αυτά. Αλλά όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κάτι τόσο grande, τόσο high και τόσο ακριβό, όχι, δεν το θέλω. Τώρα, άμα γίνει, ας πούμε, καμιά συναυλία και, δεν, και, έχει, και έχει λίγο περιθώριο, μετά από μία ώρα να ανοίξει και δύο πόρτες, δεν πειράζει. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε.
5: Έχω γνωστό που έχει δει 12 συναυλίες με αυτόν τον τρόπο, τσαμπέ. Βασικά είχε πληρώσει, αλλά πιο λίγο.
2: Ναι. Πώς?
5: Έμπαινε υπάλληλος.
2: Έμπαινε υπάλληλος. Λοιπόν, αφήνουμε σε εκκρεμότητα. Τσέκαρισα κάτι έχουμε για τον Θανάση.
6: Ναι, για τον νόμο στην Ιαπωνία. Άκω σχετικά εδώ με τα τρόφιμα. Είναι όντως αλήθεια ότι όταν απεικονίζονται τρόφιμα στη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και γενικά στην εικόνα που έχουν
2: στο
6: το όντι. Ναι.
2: Μπράβο, Θανάση. Ένα χειρόδοση.
3: Και στην Ιαπωνία, μπράβο που το έχει αυτό.
2: Εμένα πάντως, εγώ σε προτιμώ να είσαι λίγο. Όχι παπατζής, να τα φουσκώνω.
5: Μπορώ να το κάνω.
2: Έτσι θέλω να είσαι.
5: Θέλεις να το κάνω.
2: Θέλω να είσαι ο συνάδελφός μου, ο μαγιάς. Δηλαδή να είσαι η μαγιά που φουσκώνει λίγο το ψωμάκι.
5: Μπορώ να πω άλλη μια πληροφορία που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Όχι, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
2: Μπράβο.
5: Γιατί το έχω ψάξει, γιατί είχα παλιά μια διαφωνία με αυτό. Αλλά θα το πω και τι μου αρέσει.
2: Ναι.
5: Λοιπόν,
2: έτσι σε θέλω.
5: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, αν πίνει φυσικό χυμό. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει. Λέει, αν έχει απ' έξω 100% σου λέει πορτοκάλι, πρέπει να είναι 100% πορτοκάλι. Μην έχει συντηρητικά μέσα.
2: Αλλιώς.
5: Αλλιώς λες ότι είναι φρουτοχυμός και δεν απαγορεύεται να απεικονίσεις φρούτο απ' έξω.
2: Ναι. Μόνο. Φρουτοποτό.
5: Φρουτοποτό.
2: Έχεις δίκιο.
5: Λοιπόν, αλλά.
2: Έχεις δίκιο.
5: Σε μερικές περιπτώσεις, λέει, αν παίρνεις χυμό, 100% χυμό, μπορεί να δεις πίσω και τη φωτογραφία του παραγωγού. Ο να ξέρεις, λέει, από ποιον τα έχεις πάρει.
6: Ποιος το έστειψε.
2: Α, πώς είναι ο βρίσκας.
5: Ακριβώς.
2: Που έχει
5: αυτό
2: τη φωτογραφία του
5: παραγωγού. Το πιστεύεις και δεν το πιστεύεις.
2: Σωστό.
3: Όχι, εγώ λοιπόν, θα ήθελα να τη δω την κυριούλα.
2: Σας μαζεύω το κοπάδι, ή αν θέλετε πηγαίνετε έξω για τα πόρτα σας τσιγάρα. Μάπες έρχεστε εσείς με το που θα. Μπέσα τώρα, ρε. Με το που μπαίνουμε στη χειρότερη υποπιστολή. Ραδιόφωνο που δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, δεν υπάρχει σκαλέτα. Βάζετε ό,τι τραγούδια θέλετε. Δεν υπάρχει παραγωγός και ακροατής. Είμαστε ένας ραδιοφωνικός καφενές, ένα ραδιοφωνικό καπηλιό που μαζευόμαστε το πρωί. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά, καμία αισιοδοξία. Όλα σκατά θα πάνε. Τουλάχιστον όμως ξέρουμε ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπούκα, τον Βασίλη Βλάχο.
5: Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
3: Σουβάλα τραγούδι.
2: Λοιπόν, Vodafone, χαίρομαι πολύ. Η Vodafone δημιούργησε το Τόζιγε για σένα, Θανάση, και για όλους. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Θέλω εδώ να κάνω μια ειδική μνήμα στη ΔΕΗ και πριν σας πω τι έχει κανονίσει η ΔΕΗ για εσάς, με ποιους έχει μιλήσει για να έχετε προσφορές σε ρούχα, σε εισιτήρια, αλλά και στο e-food, θέλω να σας πω ότι ρε γαμώτα,
5: ναι,
2: θα τους το δώσω της ΔΕΗ,
5: ναι,
2: είναι παντού.
3: Είναι.
2: Δηλαδή βλέπαμε Ακύλα, είναι. Break,
3: ναι,
2: κατευθείαν,
3: ναι,
2: ειδικό spot με τον Ακύλα, στήριζε Ακύλα. Δηλαδή που χτυπάει η καρδιά του ενδιαφέροντος της Ελλάδας, από πίσω είναι η ΔΕΗ. Τώρα ας πούμε που ερχόμουν, ένα λεωφορείο όλο ντυμένο Final Four ΔΕΗ.
5: Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν ανανεώσει πάντα τα τμήματά του.
2: Mad Video Music Awards ΔΕΗ.
3: ΔΕΗ χρόνια, βέβαια.
2: Ακόμη και Sign Out Loud, να ευλογήσουμε και τα ελληνικά.
7: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Από το eFood και σας έχει κανονίσει 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Να είστε μάγκες και ωραίοι, να κάνετε money dance. Και τώρα που είπα money dance, θα σας πω και για τη Snappy.
3: Αν νόμιζα θα βάλεις FY.
2: Είναι η πρώτη ελληνική, έχει βάλει τραγούδι Θανάσης. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια. Έχουμε και εκκρεμότητα από την Κατερίνα μας που κάτι θα μας πει για ένα μεγάλο διαγωνισμό που θα μας στείλει στην Σαντορίνη.
3: Στην Κατερίνη. Θέλουμε να πάμε.
2: Η Στέλλα Ζωγράφου με έχει ενημερώσει ότι είναι πλήρως μπριφαρισμένη η Κατερίνα η Μπούκα μας.
3: Α, η μία τα ρίχνει στην άλλη από ό,τι καταλάβαμε
6: ναι, κάτι
3: τώρα.
6: Κάτι τέτοιο γίνεται.
2: Η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου για αποταμίευση με καβάντζα. Εύκολα και απλά από το κινητό σου. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει.
3: Τι?
2: Με τη Snap ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα gadget, ό,τι έχεις βάλει, ό,τι έχεις ζαχαρώσει ρε παιδί, να ζευγάρει παπούτσια, ό,τι γουστάρεις. Ο Snap αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου, άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ωράρια και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, αυγατίζει δηλαδή, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Φυσικά, με τη Snap έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις λοιπόν τα χρήματά σου απλώς να κάθονται ή να τα βάζεις κάτω από το μαξιλάρι? Μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snap. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snap σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snapbank.com. Αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, θα φέρετε σε δύσκολη θέση τους δικούς σας ανθρώπους, τους πελάτες σας και πολύ περισσότερο τον εαυτό σας. Θανάση, ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
5: Σου βάλα Aerosmith, The Sweet Emotion. Δεν ξέρω, κάπως μου έκανε σήμερα, θέλω να το ακούσω.
2: Κάνε πάσα.
0: Billy.
4: Wee. I like that name. Have you been a good little boy?
0: Yes. Yes.
4: How old are you, Billy?
0: I'm 26. I'm an entertainment lawyer in Beverly Hills.
2: Sorry, Θανάση, σου διακόπτω το τραγούδι. Είναι σημαντικό για αυτούς που μας άκουγαν, γιατί ξέρω ότι όσοι μας ακούνε 6 με 7 τώρα μπαίνουν δουλειά. Μου λέει ένας μάπας, μια μάπσα συγκεκριμένα, και θα την πιστέψω. Τσεκάρετε το. Επειδή μου λέει σε ακούω αυτή τη στιγμή, να ξέρεις ότι τα εισιτήρια μπορούν να μεταβιβαστούν μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στις 2. Τσεκάρετε, okay, γιατί ξέρω ότι όσοι θέλετε να πάτε, θέλετε.

0: been real fun, Billy.
1: My Radio 104,6. Τα δικά σου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική.

0: και αφροδισιολογική εταιρεία.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Χαμηλό.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά,
3: πολύ ωραία.
2: Είμαι καλά, σας βρήκα και πάλι στην ενότητά μου, όπου σας φέρνω πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
3: Άλλη Ευάννα,
2: από τον κόσμο.
0: Κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι. Καλά, αυτό είναι φοβερό που θα σας πω σήμερα. Θα σας πάω στο Μεσαίωνα και σε ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο, το οποίο υπήρχε μέχρι και τον 18ο αιώνα.
3: Ωραία, πρόσφατα.
2: Το έθιμο λεγόταν η τελετή της Κλίνης. Και είχε να κάνει με τους γάμους. Τι γινόταν σε αυτό το έθιμο? Οι καλεσμένοι έπρεπε να συνοδεύσουν το ζευγάρι στην πρώτη ερωτική περίπτυξή τους.
3: Ενδιαφέρον.
0: Τους έβλεπε κιόλας. Όλοι οι καλεσμένοι.
2: Όλοι, κοίτα, ήταν ανάλογα τη χώρα. Γενικά οι περισσότερες αναφορές στο συγκεκριμένο άρθρο και σε όσα διάβασα εγώ είναι στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία γινόταν συνέχεια τέτοια καραγκιοζηλίκη.
3: Στο βασιλιά τον βλέπανε και να δουν ότι θα.
2: Δεν ήταν καραγκιοζηλίκη. Και αυτό που λέει ο Θανάσης έχει εν μέρη δίκιο, γιατί σε γάμους που υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν ευγενικής καταγωγής, είχε και νομική ισχύ η παρατήρηση.
0: Ναι,
2: έπρεπε να δεις ότι όντως ολοκληρώνεται ο γάμος, ότι δεν είναι λευκός γάμος. Και να δούμε και αν θα έχουμε διάδοχο.
3: Να ξέρουμε τι γίνεται.
2: Οπότε ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά ο άλλος όμως τον έβλεπε και δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
2: Μπορούσανε, ήταν κάτι normal. Για
3: το πού το είχα δει, σε ποια ταινία το είχα δει αυτό.
2: Και στο Game of Thrones.
0: Και στο Game of Thrones είχε γίνει.
3: Στο House of Dragon είχε γίνει, νομίζω. Όχι στο Game of Thrones.
2: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Και στο Game of Thrones και σπου. Εκεί που είναι ο βασιλιάς είναι γκέι, όντως. Που είναι αυτή η βασίλισσα που μετά πάει και παντρεύεται. Η κοντή μωρέ, αυτή που πάει και παντρεύεται τον Τζόφρι.
3: Νομίζω γίνεται πιο νωρίς.
0: Όχι τον Τζόφρι.
2: Είναι σε έναν άλλο γάμο που δεν είναι τόσο.
3: Καλά, εγώ νομίζω στους Βόργιες το είχα δει. Γίνεται στο Game of Thrones κάπου ως παροχημένο. Κάποιος πάει, ας πούμε, να το ξαναβγάλει τύπου αυτά που κάναμε παλιά και γίνεται μια παρεξήγηση, θυμάμαι.
0: Πάντως θυμάσαι που ήταν αυτή που τα είχε με τον Γκέι και ο Κακομύρης δεν. Όχι Σάντσα, όχι Σάντσα.
3: Παιδιά, νομίζω ότι γίνεται στο γάμο του Τίριον αυτό.
4: Όχι, ρε, αφού.
0: Στο γάμο του Τίριον που σπάζεται ο Τίριον.
3: Ναι,
0: ο Τίριον. Δεν...
4: Ο Τίριον δεν είχε παντρευτεί την Πόρνη.
0: Όχι, δεν την παντρεύτηκε.
3: Δεν την
0: παντρεύτηκε. Την παντρεύτηκε κρυφά.
4: Η Πόρνη είναι ο πρόδος.
0: Και μετά τον πρόδωσε.
2: Πάντως, σου λέει ότι πήγαινε το ζευγάρι και ξάπλωνε. Του συνόδευαν οι φίλοι μέχρι το κρεβάτι. Πήγαινε το ζευγάρι, ξάπλωνε. Υπήρχε ο ιερέας, ο οποίος θα ευλογούσε το γαμήλιο κρεβάτι και οι νεόνυμφοι έπιναν το κρασάκι τους και ήταν εκεί ξάπλα. Στο μεταξύ υπήρχαν οι αντίστοιχοι κουμπάρικοι παράνυφες, οι οποίοι τι έκαναν? Έπαιρναν τις κάλτσες του ζευγαριού και όπως κάνουμε τώρα με την Ανθοδέσμη, πέταγαν τις κάλτσες ο ένας τον άλλον. Αυτός που πρώτος θα δεχόταν μία κάλτσα στο κεφάλι, θα ήταν ο επόμενος που θα παντρευόταν.
3: Μέσα στο δωμάτιο που γινόταν η πράξη,
2: ναι, που
3: όλα
2: οι άλλοι
3: αυτά. Όλα,
2: πάλευαν εκεί να κάνουν.
3: Παίζανε τα μήλα με κάλτσες.
0: Καλτσομαχίες.
2: Ναι, στο μεταξύ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι συνέχιζαν να κάθονται γύρω από το κρεβάτι.
3: Να σε βλέπει η μάνα
2: και να κουτσομπολεύουν.
3: Να είναι η μάνα και ο πατέρα σου, να σε κοιτάνε.
2: Παιδί μου, έφερναν τύμπανα. Ναι. Φαγητά.
3: Θα έλεγε 20 τα ποδάρια σου, αγόρι μου.
0: Να καθαρίσω.
3: Τύμπανα.
0: Να καθαρίσω.
2: Τύμπανα πιπ. Πώς λέγεται αυτό?
3: Πώς λέγεται? Πίπιζα.
0: Πίπιζα.
2: Πίπιζα.
3: Πίπιζα.
2: Σας λαχτάρισα, ήταν και τέτοια.
0: Ηρεμία λίγο, ηρεμία. Άρα λοιπόν, άλλοι καθάριζαν, άλλοι σέρβιραν ποτά, άλλοι κουτσομπόλευαν.
3: Άλλοι έπαιζαν την κάλτσα.
0: Έπαιζαν όργανα και άλλοι πετάγανε κάλτσα ένα στον άλλο.
3: Δύο μπούκες να έχεις μέσα, πάει.
0: Και μέσα στη μέση κάποιοι κάνανε.
2: Και στο μεταξύ κάποιοι προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν, ας πούμε, τον γάμο τους. Υπήρχαν και άλλοι πιο διακριτικοί που σου λέει ότι μέχρι να δουν ότι ξεκινάει η φάση, να πέσει το πρώτο φάσομα, ήταν εκεί, αλλά μόλις ξεκινούσε το φάσομα, τότε έφευγαν, αλλά δεν έφευγαν εντελώς. Ήταν έξω από το δωμάτιο. Πάλι με μουσικά όργανα και φωνές. Και λοιπά, για να καλύπτουν και τους ήχους.
3: Αυτό το ακούω πιο ωραίο.
2: Το ζευγάρι.
0: Ναι.
3: Γιατί το άλλο, κάπου ξεφεύγεις, δηλαδή, άμα αργήσει και η πράξη, θα βρεις δύο μπαρπάδια σε μια γωνία να παίζουν τα κόκαλα.
0: Μου θύμισε αυτό το έθιμο που υπήρχε στην Αγγλία του Μεσαίων, του 1400 περίπου, 1300 κάτι, που το έχω δει και σε ταινία, δεν το ήξερα. Το έθιμο της Prima Nocte, της πρώτης νύχτας. Που ο κατακτητής είχε δικαίωμα στην πρώτη νύχτα του γάμου στην ύφη. Έτσι ώστε να μην γεννάνε παιδιά οι υπόδουλοι, αλλά οι κατακτητές. Δηλαδή να γεννάνε οι υπόδουλοι τα παιδιά των κατακτητών τους.
4: Αυτό ήταν και ο στρατιωτικός.
0: Πάει να γίνει αυτό στο Braveheart και γι' αυτό και γίνεται όλο το Παναφούκι.
4: Και ιστορικά να πούμε ότι δυστυχώς αυτό ήταν και ο στρατηγικός λόγος του τόσο συνεχόμενου βιασμού σε επιδρομές. για να αλλάξει το φύλο στη χώρα που έπρεπε.
0: Ναι, για να μην. Για τα παιδιά, σου λέει, εφόσον δεν μπορούμε να του κατακτήσουμε, να γεννάνε τα παιδιά μα.
4: Αυτό,
0: αυτό ήταν το μοτίβο.
4: Το κάναν πάρα πολύ και οι Βάικινγκ.
2: Αυτή ήταν η δικαιολογία.
4: Ναι. Ο δε δικαιολογία ήταν ότι αλλάζαν τον πληθυσμό, ρε Μπουκά.
0: Λοιπόν, θα πω τώρα λίγο για το τόζι και αμέσω μετά πάμε στα μηνύματα των μαπών με θέμα τι μπορώ να κάνω με ένα δίευρο ή πρώτη μου δουλειά, δηλαδή θέματα που έχουν περισσέψει από τις προηγούμενες μέρες. Το Τόζι λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό της, του ελέγχου, του να χαρτογραφήσετε την κίνησή σας και την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454 προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή 1454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Τόζι, είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Παρακαλώ.
1: Ο Χρήστος εδώ στο 698-104-104-6 στέλνει την καλημέρα του και ειδική καλημέρα σε όλους τους ρουφιάνους εργασίας. Γιατί ξέρουν αυτοί.
0: Έτσι.
4: Ναι,
0: ρε, μην είστε ρουφιάνοι, είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί τη ρουφιανιά πολύ την αγάπησαν. Γιατί σου λέει, μαθαίνω μια πληροφορία που δεν ήξερα, αλλά το ρουφιάνο κανένας, γιατί δεν θα σας εμπιστεύεται κανείς, ακόμη και εκείνος που τον ευεργετήσατε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή.
0: Ευνοήσατε.
1: Και σταθερός ρουφιάνος να γίνεις κάποια στιγμή, λίγη καριέρα. Μην επενδύσετε σε αυτό.
0: Δεν θα σε πιστεύει κανείς και δεν σε εμπιστεύεται κανείς. Δεν θα αγιάσεις το χώρο εργασίας. Είναι κρίμα. Ναι.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Λιδιάκι, το λουλούδι το όμορφο από την Έλενα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα και στη Δέσποινα που μας λέει ότι με ένα διευρώ στο κηλικείο της εταιρείας που δουλεύει, εταιρεία Courier είναι από ό,τι λέει, παίρνει και καφέ και ό,τι σφολιά τα θες. Γενικά η αλήθεια είναι ότι πολλά κηλικεία έτσι στις εργασίες έχουν πολύ διαφορετικές τιμές απ' έξω. Δηλαδή δεν έχουν τον καφέ στα 2,5 ευρώ το πακέτο για να μπορούν οι άνθρωποι κάθε μέρα να κάνουν τη δουλίτσα τους. Και πηγαίνει επίσης, μας λέει, Lidl γιατί βρίσκει πάρα πολύ ωραία παγωτά και πάρα πολύ ωραίες μπύρες.
0: Έχει πράγματα που δεν τα έχουν άλλοι. Και λες, μετά λες, γιατί δεν τα έχουν άλλοι, αναρωτιέσαι. Βέβαια, είναι τέτοιο μεγάλη αλυσίδα που δεν τίθεται θέμα ποιότητας, αλλά είναι και έτσι τελικά εξελίσσεται σε ένα χώρο που πας και εξερευνάς. Βέβαια, δεν είναι αναφορά αυτό που λέω, είναι όντως αυτό που λέω. Αυτό που είπε ο Θανάσης. Εμένα μου αρέσει το σοκολατούχο μπισκότα. Θα βρεις ένα μπισκότο που έχει έξτρα σοκολάτα μέσα και λες, όχι, να ένα ωραίο που δεν το ήξερα. Το
1: ναι, κάτι θα βρεις.
0: Το έχει και σκληγή.
2: Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, που έχουν, ξέρω εγώ, εβδομάδα ασιατικής κουζίνας, εβδομάδα ιταλικής κουζίνας.
4: Ναι,
2: και φέρνουν προϊόντα, περισσότερα προϊόντα από διαφορετικές.
0: Και δεν τα διαφημίζουν αυτά. Πάντα ήθελα να είμαι ο marketing manager που θα αναλάβει να ξεπλύνει αυτό το παλιό. Τώρα βέβαια ξεπεράστηκε το παλιό που λέγαμε από τα Lidl.
2: Πρέπει να μπαίνεις να βλέπεις το φυλάδιο. Βγαίνει κάθε εβδομάδα.
1: Μπαίνεις να δεις το φυλάδιο προσφορών.
0: Να το δω το φυλάδιο.
2: Ό,τι καλύτερο.
0: Εχθές λοιπόν, τώρα,
4: τώρα
0: αυτό έχει μετατεθεί στο ότι παίρνω κάτι από το Lidl, δηλαδή ότι είναι πιο φθηνό. Όχι πιο οικονομικό, πιο φθηνό. Πάει, το έχουν εξεπληθεί τα Lidl από αυτό και έχουμε πάει στο Temu.
1: Ναι, τουλάχιστον.
0: Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, παραγωγό από τα Temu.
1: Ναι.
0: Εχθές λοιπόν άκουσα στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι η αλυσίδα που είναι και φίλοι μας και έχουμε κάνει και πολλές καμπάνιες μαζί, έτσι με προεξέχουσα αυτή που είχαμε κάνει με τη Ζαρίφη, με τις εξάωρες εκπομπές του My Radio 104,6 ανά την Ελλάδα στα καταστήματα Μασούτης. Ο Μασούτης λοιπόν εξαγόρασε πάνω από 300 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είχε, τώρα θα έχει πάνω, δεν ξέρω πόσα, τον κριτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνει, σου λέει, σε τζίρο, γιατί αυτά το αρέσουν το Ευαγγελάτο, συγγνώμη Θανάση, το Βασιλόπουλο. Λέει, θα σας λέγαμε για τα Lidl, αλλά δεν δημοσιοποιούν τον τζίρο τους.
4: Ναι, γιατί είναι. Τι να πω, επειδή.
0: Τέλος, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, δεν δημοσιοποιούν τον τζίρο τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση κοιτάνε τώρα.
4: Πάντως ο κριτικός.
0: Φοβερή κολεγιά τώρα.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα κριτικό από κάτω, τώρα θα αλλάξει, θα γίνει.
2: Μασούτης.
1: Ή θα παραμείνει.
0: Μασούτης.
1: Α, ωραία.
0: Κλείνουν κάποια.
1: Ναι.
0: Και τα περισσότερα τα άλλα γίνονται Μασούτης.
1: Ωραία.
4: Ναι. Ελπίζω να αλλάξει τα προϊόντα του, παιδιά. Γιατί στο κριτικό πηγαίνω, με βολεύει πάρα πολύ. Έχει ένα συγκεκριμένο τυρί.
1: Δικό του.
4: Δεν είναι δικό του. Είναι το φέρνει από αλλού, αλλά νομίζω είναι βαρελιού. Παιδιά, ένα κίτρινο, ένα κεφαλοτύρι.
0: Πιο
4: άλμυρο.
0: Πολύ τα τυριά.
4: Τρελαίνομαι, ρε. Άμα το βγάλουν αυτά το κριτικό,
0: θα του κάψω το σπίτι.
2: Γιατί δεν το έχεις σε άλλο σούπερ μάρκετ?
0: Σκάψω στο σούπερ μάρκετ.
4: Δεν ξέρω, δεν το έχω βρει το συγκεκριμένο.
2: Πήγαινε ρώτα.
4: Ενώ είναι τύπου πάω και παίρνω του ίδιου τύπου από άλλα σοβαρά και δεν έχει την ίδια γεύση.
2: Δεν σου κάνει. Πάντως μου φαίνονται λίγο παραπλήσια.
4: Είναι ολίμπου, ρε παιδί μου. Είναι ολίμπου. Είναι ολίμπου.
0: Είναι ολίμπου όμως, ρε μεγάλε.
4: Το βρίσκω γαλού.
0: Μήπως είναι ολίμπου.
4: Οι άλλοι μήπως δεν έχουν ολίμπου.
0: Α, μπράβο.
4: Άρα, καταλαβαίνω. Ενώ λένε ότι είναι ολίμπου.
0: Ας το αφήσουμε αυτό και θα σας πω έναν γρίφο και έτσι θα φύγουμε. Τον γρίφο από αυτούς που κάνουμε, Βασίλη Μίνδη. Σαν σκεφτείς αυτή είναι η εκπομπή τώρα.
1: Δεν ξέρω τι θα με βρει στο γρίφο σου,
0: παιδιά,
1: μέσα.
0: Ο γρίφος αυτός είναι από τους γρίφους που λέμε το βράδυ του καλοκαιριού, που καθόμαστε οι παρέες και λέμε γρίφους και αρχίζουμε τις ερωτήσεις και προσπαθούμε να δούμε τι έγινε.
2: Ναι, πότε μπορεί να τα κάνουμε αυτά. Χαρακτηριστικό βράδυ καλοκαιριού.
4: Το 1950 που άραζες με τους φίλους μου, δουλεύεις.
0: Δεν τα κάνουν πια τα παιδιά αυτά.
4: Ποια παιδιά είναι τα παιδιά.
2: Ποια παιδιά έχουν βγάλει.
1: Θες να ράξουμε
2: τώρα
1: καμιά μπύρα και κανατσί να ακούσουμε λίγο Λέξ.
4: Άμα σου πω εγώ τι κάνουν 20 χρόνια τώρα στην παρέα.
1: Όχι, μην πει.
0: Παιδιά, ο γρίφος είναι πάρα πολύ καλός.
2: Πες το γρίφο,
4: ναι, μας αρέσει.
1: Ελ. Το ξέχασα.
0: Συναντιέται ο πατέρας με το γιο.
2: Ναι.
0: Και πηγαίνουν για φαγητό. Του λέει ο πατέρας, θα πάμε να σε κεράσω ένα...
2: Τσίσμπερκερ.
0: Όχι, πηγαίνουν στο εστιατόριο και παραγγέλνουν γλαρόσουπα.
2: Ναι.
0: Με το που τρώει ο πατέρας, με το που γεύεται ο γιος τη γλαρόσουπα.
4: Ναι.
0: Σηκώνεται και σκοτώνει τον πατέρα.
4: Ναι.
2: Γιατί έγινε.
0: Τι συνέβη.
4: Γρίφος τώρα όλο αυτό.
0: Εντάξει.
2: Ήταν αλλεργικό στο γλάρο.
0: Θέλω να το ξαναπώ.
2: Ήταν αλλεργικό στο γλάρο.
0: Ο πατέρας προτείνει στο γιο να πάνε να φάνε.
4: Ναι.
0: Έχουν καιρό να βρεθούν. Πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνουν γλαρόσουπα. Μην με ρωτάτε πώς και τι. Είχε γλαρόσουπα το εστιατόριο. Και με το που γεύεται ο γιος τη γλαρόσουπα, σηκώνεται και σκοτώνει τον πατέρα του και φεύγει. Γιατί και τι συνέβη. Κόλλαγε.
1: Ντροπή σας.

0: Καλημέρα, ρε όλα, καλημέρα, τι γίνεται, κοκκιά, για χειμώ.
1: Καλημέρα.
0: Α, κοιμάται ο Νικός, γιατί μιλάς σιγά.
2: Τι γίνεται.
1: Όχι, στο... στην ΕΡΤ είμαι.
0: Κοιμάται η ΕΡΤ, ναι, αυτό είναι πιο λογικό.
1: Σταμάτα, μου αρέσει.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω πριν μιλήσει η. Δεν πρέπει να πάρει το λόγο η Όλγα μας, γιατί θέλω να της πω ότι έχει βάλει κρυουλάκι το πρωί και το βράδυ τουλάχιστον. Σίγουρα το πρωί, το βράδυ τώρα το βάλα εγώ μαζί μόνος μου. Αλλά
2: όχι, χθες.
0: Είχε. Καταρίνα, από Κασελίγο θα σας πει για φοβερό διαγωνισμό να σας στείλει στην Σαντορίνη να περάσετε τούμπανο όπως σας αξίζει. Και θα σας πω ότι η Snappy είναι εδώ για να σε βοηθήσει να αποταμιεύσεις με κέρδος. Για κάτι που θέλεις να πάρεις, αλλά και για. Να έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου όποτε και να είναι. Και να καβατζώνεις και λεφτά. Η πρώτη λοιπόν ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτό πολύ σημαντικό, έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου να έχεις ένα πορτοφόλι διαδικτυακό με τα δικά σου τα λεφτά και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα gadget, παπούτσια, ρούχα, ό,τι γουστάρεις. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός, δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή, έτσι. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Σου έχει και ασφάλεια καταθέσεων, προστασία δηλαδή, έως και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Άρα κάντο τώρα. Μπαίνεις στο www.snappybank.gr και έχεις και προσφορά που σου δίνει η Snappy τώρα. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στην απαρατήρια Shell μέσω Snappy. Όλγα, τι γίνεται το πρωί, κρύο, το μεσημέρι ζέστη? Θα πεθάνουμε εδώ που ήρθαμε στην Κόλο Ελλάδα.
1: Με γκρινιάζεις. Λοιπόν, ναι. Χθες είχαμε πάρα πολύ αστάθεια στη χώρα μας. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, ειδικά στη βόρεια χώρα. Μπήκαν και αυτές οι καταιγιδούλες στην Αττική. Λοιπόν, σήμερα περιορίζεται αυτή η αστάθεια. Θα είναι μια μέρα που θα έχουμε μια πρόσκαιρη εξασθένιση της αστάθειας στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή η διαταραχή που μας απασχόλησε χθες είναι προς την Τουρκία. Επομένως, έχουμε κάποια φαινόμενα από το ύψος, ας πούμε, εμείς της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι την Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Και στην Αττική αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις προς τα υπερβόρεια, δηλαδή Υποκράτη, Πολιτεία, Οροπό. Διάσπαρτες βροχές έχουμε και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κάποιες μπόρες, το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή αυτές τις ανοιξιάτικες μπόρες, αλλά θα είναι κυρίως πολύ περιορισμένες και γύρω από τα ορεινά της Πίνδου, τα ορεινά της Πελοποννήσου, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ίσως στη Θράκη έχουν λίγο παραπάνω ένταση.
0: Μα μπόρες 20 Μαΐου, ποιος τα όπετα και χαλάζια.
2: Με πλημμένα τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, είναι.
3: Σύνηθες.
1: Δεν θέλω να σε. Ναι. Δεν θέλω να σε πικράνω, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Και ένας φυσιολογικός Μάιος, παρόλο που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να είναι αρκετά θερμός και να μπαίνουμε κατευθείαν σε ισχυρά κύματα ζέστης, το συνηθισμένο του μοτίβο λοιπόν είναι οι μπόρες και οι ανοιξιάτικες καταιγίδες.
2: Μάλιστα.
1: Το μήνα Μάιο. Να πούμε ότι σήμερα θα ενισχυθεί και πολύ ο βορειοδυτικός άνεμος. Θα είναι 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 7 μποφόρ προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ ισχυρός βαρδάρης θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος θα είναι και στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα θα εξασθενήσει σταδιακά μέσα στην ημέρα. Σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα για την Αττική γενικά. Θα έχουμε κάποιες βροχούλες τώρα το πρωί και κάποιες συννεφώσεις, αλλά μέσα στην ημέρα θα διαλυθούν. Θα είναι κοντά στα ορεινά πάλι εκεί προς Πεντέλη Πάρνηθα και μπορεί να βγει για κάποια μπόρα, αλλά όχι καταιγίδα όπως χθες. Και γενικότερα από αύριο θα ενταθεί πάλι η αστάθεια για να πάμε σε πιο γενικευμένα και έντονα φαινόμενα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, όπου όλη η χώρα θα δέχεται βροχές και καταιγίδες.
0: Σοβαρά, μιλάς, εγώ τους άκουσα να πάω στον Τίνο, ρε φίλε.
1: Δεν θα στο συνιστούσα.
0: Θα έχει και αέρα δηλαδή.
1: Περίπου 6 με 7 μποφόρ θα είναι η άνεμη.
3: Τι λες, καλέ.
1: Βορειοδυτική άνεμη.
3: Το Σάββατο.
1: Ναι, απλά το πρωί και ειδικά το πρωί σε εκείνες τις περιοχές των σχετικά τμήματα του Νοτίου και Νοτιοανατολικού Αιγαίου θα έχουμε και μια διαταραχή που θα φέρνει και καταιγίδες.
2: Α, και καταιγίδες θα φέρνει.
3: Το Σάββατο είναι και η συναυλία των Iron Maiden.
2: Θα γίνει
0: 23, είναι, 23.
3: Ναι.
4: Ήταν να με μέσα.
1: Το βράδυ, ναι.
3: Είναι, ναι, βράδυ-απόγευμα πες.
0: Λες οι Iron Maiden να παίξουν πρωί.
4: Ενώ δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους μεταλλάδες.
3: Δεν την ακούμε την Όλγα.
1: Τα φαινόμενα αυτά, λέω, περιορίζονται τις βραδινές ώρες. Αποσχολούν τη χώρα κυρίως στις θερμές ώρες της μέρας, από τις 3 μέχρι τις 8. Απλά χθες είχαμε και μια διαταραχή στη χώρα μας, γι' αυτό έγιναν τον βράδυ.
0: Διαταραχή είναι η ζωή μας, Όλγα. Λοιπόν,
1: μας υποχρεώσεις. Να βοηθήσω.
2: Εδώ η Μάρτζη ανησυχεί, λέει, δεν θα μπορέσουμε το Σάββατο να ψήσουμε αρνί.
4: Όχι.
3: Γιατί
2: άμα δεν
3: έχει
2: μια πιλωτή να κάτι.
0: Όταν παίζουν οι Iron Maiden, η Μάρτζη ψήνει αρνί. Είναι γνωστό αυτό.
4: Πάντα.
1: Δεν το ήξερα. Όχι, το μεσημέρι και το απόγευμα, όχι. Βέβαια στην Αττική θα είναι κυρίως προς τα βόρεια και στα δυτικά τμήματα του νομού.
0: Πού να
1: τα πούμε και αυτά.
0: Να σε βράσω! Λοιπόν, φύγε, φύγε, διώξτε με.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε
3: πολύ,
0: Όξο.
3: Να είσαι καλά.
0: Όχι. Yeah. Λοιπόν, γρήγορα να σας πω ότι η Δέση έχει καβατζώσει με διάφορες εταιρείες όπως About You με 20% έκπτωση, 10 ευρώ δωροεπιταγή, κουπόνι για την ακρίβεια, από το eFood και... Εδώ σε θέλω. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner, 20% έκπτωση. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, πώς το κάνεις, μπαίνεις MyDay, ενότητα DAY My Rewards Coupons και καβατζώνεις.
2: Να πω καλημέρα εδώ και στο φίλο που έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: η τριπλέτα που βάλατε λίγο νωρίτερα μας θύμισε μαραθώνιο. Μπράβο σου, καλοκαιριάτικο. Καλημέρα και στο Βασίλη μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: του.
0: Βασίλια. Δεν λέει κανένας τι μπορεί να κάνει με ένα 2 ευρώ το 2026. Ή ποια ήταν η πρώτη του δουλειά.
2: Βεβαίως, έχω εδώ το φίλο που λέει ότι με ένα 2 ευρώ ο Μανώλης είναι μπορεί να πάρει προφυλακτικό από τον αυτόματο πολιτή στη γειτονιά του.
0: Ένα. Γιατί να το κάνεις όμως.
3: Ένα ή πακέτο αυτή την τριπλέτα. Λογικά ένα. Ναι.
2: Η τριπλέτα έχει πάει στο Θεό.
0: Και τι να το κάνει στο προφυλακτικό αφού.
3: Τι να το κάνει.
0: Κανένας δεν κάνει σεξ.
3: Θα το κάνει μπαλόνι.
4: Να σου πω κάτι, την ιστορία που είπες θα το στείλεις, γιατί στέλνουν, έχουν στείλει.
2: Έχουμε πολλές. Έχουμε αρκετές διαφορετικές. Κάποιες συμπίπτουν κάπως μεταξύ τους.
4: Όλοι συμπίπτουμε εκεί στο ίδιο.
0: Ποιο συμπίπτουμε, αφού εσύ δεν το βρήκες.
4: Όχι, το βρήκα τελικά.
0: Θανασί, άσε.
4: Αφού εδώ το έχουν πει όλοι.
0: Το βρήκες από εκεί, όχι το βρήκες μόνο
3: σου.
4: Όχι, τώρα το στείλανε.
0: Μα πώς γίνεται να το βρήκες χωρίς να με έχεις ρωτήσει τίποτα.
4: Γιατί τι ξέρουμε μόνο την ιστορία, είναι παλιά.
2: Εγώ δεν την ήξερα.
0: Δεν μου την είπες όμως.
4: Αυτό δεν είναι.
0: Από εκεί.
4: Όχι, αυτό
0: όχι,
4: δεν είναι.
0: Όχι, σου είπα, δεν είναι αυτό που μου λες.
4: Σίγουρα αυτό είναι.
3: Μετά οπωσδήποτε να πούμε.
4: Από αυτό έχουν στείλει όλοι.
0: Άρα είδες από εκεί την.
4: Όχι, μωρέ, τώρα το στείλουνε. Εγώ σου είπα όταν την είπε.
0: Μα το... δεν είναι αυτό που μου είπες όμως.
3: Να πούμε τώρα την απάντηση, έχουμε χρόνο ή μετά
0: όχι,
3: το break.
0: Πάμε και ωραία.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων.
4: Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
12: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
13: Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε φω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Αχ, μάπες μου καλημέρα, 7 και 45 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά, δεν ξέρω, τα βελόγια θα βάζετε τους πρώτους να ακούτε. Αυτούς που είναι οι καλύτεροι. Εμείς είμαστε χειρότεροι, όπως έστειλε πολύ σωστά και η μάπησα χθες το βράδυ. Ξεκίνησα να σας ακούω, επειδή σας λυπήθηκα με το περιστατικό που έγινε με τον Αρναούτογλου.
2: Όπως είπε και η Μπούκα πριν, αυτό λέγεται pity fuck.
0: Ναι, εγώ είπα. Πώς το πάω.
3: Mercy
0: fuck. Αλλά εννοούσα pity fuck. Ναι, έτσι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Την πραγματικά χειρότερη που δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Συνήθως προσβάλλουμε τους χορηγούς μας, λέμε πράγματα τα οποία τα παίρνουμε πίσω. Μισή αλήθεια θα ακούσετε από εδώ. Είμαστε οι πρέσβεις της ημιμάθειας. Ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς, η Κατερίνα Μπούκα,
3: ο Δημήτρης Ογκαρέζος,
0: η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και φυσικά όλοι εσείς, ελπίζω τώρα πώς είστε, τι να σας πω, 4-5-3 πώς είστε.
3: Μα σας τάζουμε και τρεις μέρες ότι θα σας διαβάζαμε δίθεν.
0: Τώρα
4: έχουν στείλει κακομοίριδες.
0: Όλα
4: θα διαβάσουμε.
3: Κακομοίριδες κι αυτοί.
4: Να κρατήσουμε το θέμα pity fuck για αύριο μεθαύριο. Πολύ ωραίο.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Αλλά θα το κρατάνουμε αύριο, ναι, μέσα. Κρατήστε το όμως, να το θυμηθείτε. Θανάση.
4: Εδώ το κρεμάσαι.
5: Το θυμάμαι.
0: Το κινητό, άσε κάτω, παγόρι μου, σιγά-σιγά. Με το τόζι, έχουμε κάμερες αναμένες.
3: Θα του βάλεις τόζι.
0: Με το τόζι, λοιπόν, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, σας καλωσορίζουμε σε αυτό το on. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα οι νέοι για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Εργαλεία λοιπόν για να μπορείτε να πλοηγήσετε με ασφάλεια τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας, τόσο τα παιδιά σας όσο και εσείς στο διαδίκτυο. Και όποτε χρειαστεί, συνδέεστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη δωρεάν σε Application Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Καλημέρα, Εβάνα.
6: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, καλά,
6: τι κάνετε.
0: Τι φτιάχνεις.
3: Πώς είσαι. Πώς ανταποκρίθηκε το μωρό μας στο πρώτο αχλαδάκι του οποίου του τάισες χθες και είδαμε και το αντίστοιχο story.
5: Το βγάλε. Καλημέρα, Εβάνα.
6: Ναι. Με
3: α, ωραία. Δεν
4: το άρεσε.
6: Έφαγε ένα δύο. Τίποτα βασικά δεν έφαγε και το φάγω το υπόλοιπο. Τίποτα. Έχω καταλάβει ότι κάθε μέρα θα τρώω φρούτο.
3: Ωραία.
0: Αυτό κάνει πολύ καλό στο μεταβολισμό σου.
4: Είναι νέα διαδικασία τώρα το παιδάκι να μάθει να τα καταπίνει αυτά.
0: Μάλιστα.
5: Δώσ' του τσίσμπεργκερ.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά. Καλύτερα, Κατερίνα, μην παίζεις αυτές τις πρωτοβουλίες.
4: Γιατί?
0: Γιατί δεν είσαι μάνα.
4: Τι σημασία έχει, παρόλα αυτά καταλαβαίνω ότι όταν συνέχεια ρουφάς και μετά πρέπει να καταπιεί.
3: Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Κλείστη. Λοιπόν, Εβάνα μου, πάμε στα θέματά σου.
5: Σου κάθεται εδώ, είναι
6: λοιπόν. Ένα μήνα μετά την αποχώρηση.
0: Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει, να πω για την play ιστορία. Έτσι λέγω, την play ιστορία σα αυτέ. Το να μου την πείτε τι ισχύει, να το βρείτε στο ChatGPT ή να το ξέρετε, δεν είναι ότι το βρήκατε. Αν το βρίσκατε στην πραγματικότητα, θα μου κάνατε ερωτήσει. Εσείς δεν κάνετε ερωτήσει, μου λέτε τι ισχύει. Τι να σα πω, ότι ισχύει αυτό που λέτε, είναι προφανώς για να το ξέρετε, ισχύει αυτή
3: είναι
0: η ιστορία.
3: Είναι για να το παίξουμε.
0: Είναι για να το παίξουμε αυτό. Δεν ήταν για να μου πείτε ότι το ξέρω.
5: Δεν μα το πες αυτό.
0: Θανάση, μην μιλάς εσύ.
3: Εγώ που δεν το είχα, ας πούμε, ξανακούσει ποτέ και δεν είχα και υπόψη μου τις ιστορίες αυτές που λέτε, είχα φτιάξει διάφορα σενάρια στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι το αστείο. Εκεί υπάρχει ο
5: Κίνα. Είναι πολύ παλιά ιστορία. Αυτή την είχε πει ο παππού. Τον παππού μου.
0: Κλείσε και το Θανάση. Έλα, Εβάνα, πάμε, κορίτσι μου, καλημέρα.
6: Θα με κλείσει και εμένα, το νιώθω.
3: Υποψήφια είσαι, αλλά ξεκίνα να δούμε.
0: Είναι εδώ η κοπέλα που έλεγε για τα καταπίνουμε και τα ρουφάμε και ο Θανάσης που μας λέει ψέματα για τον παππού του που είπε αυτήν την ιστορία που την Google στο ChatGPT την ώρα που την έλεγα.
3: Η δε Κατερίνα μας το έκανε πολύ συγκεκριμένο. Είναι δύσκολο να ρουφάς και μετά να πρέπει να τα καταπιεί.
0: Έτσι, έτσι. Ο καθένας με τον πόνο του.
3: Ειλικρινά.
0: Ο καθένας με τον Γολγοθά του εδώ. Έλα, Εβάνα, μου.
6: Λοιπόν, θα πάω στον Skype.
0: Έλα,
6: τι
0: έγινε στο Skype, πες.
6: Είναι μετά την αποχώρηση λοιπόν του Βασίλη Παπαδρόσου, έρχεται ο Άγγελος Πετρόπουλος να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωση.
0: Ο Άγγελος Πετρόπουλος, ποιος είναι αυτός?
6: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
3: Όντως ακούστηκε. Παιδιά, πέρασε ένας μήνας από αυτές τις εξελίξεις. Τρομερό.
0: Ναι. Θανάση, δεν είσαι στον αέρα. Μην μιλάς. Τσάπα μιλάς. Για πες. Πήγαινε. Για πες.
6: Ο οποίος λοιπόν έχει ένα έτσι πλούσιο βιογραφικό, θα λέγαμε. Έχει περάσει από τον Αντένα, έχει περάσει από ξένα δίκτυα όπως το NBC, το CBS.
3: Για ενημέρωση πάντα. Είναι η θέση του ή και γενικότερα.
0: Ναι. Α, λένε ότι αυτό είναι το μεράκι. Άνοιξε τους. Είναι το μεράκι του Γιάννη Αλαφούζου αυτό να κάνει το Sky BBC. Έτσι λένε.
6: Ναι, δεν έχει περάσει από το BBC, έχει περάσει από τα υπόλοιπα, ναι.
3: Καλά, στο κάνει CNN.
6: Times.
0: Ναι.
6: Ναι, κάπως έτσι. Έχει λοιπόν εργαστεί σε ξένα δίκτυα. Και έχει εργαστεί και στον Αντένα, στο Μέγκα, και τώρα πάει στο Sky, λοιπόν. καλύπτει η θέση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει στον Αντένα και πότε θα μάθουμε και πότε θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα. Άντε, καλή σιδεροκέφαλος, λένε.
3: Ναι, καλή αρχή. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
2: Με το καλό, ωραία προπαγάνδα.
6: Και σας μεταφέρω ένα ρεπορτάζ λοιπόν του Γιώργου Σκρομπόλα που αφορά στο πρόωρο τέλος, τα λέγαμε, της εκπομπής τόκου με του Κώστα Τσουρού, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Πόσα πρόωρα τέλη είχε φέτος ο Κώστας Τσουρός?
2: Τελικά στην ώρα του θα τελειώσει. Τελικά Ιούνιο.
6: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 29 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή.
0: Α, του. Τι έχει Παρασκευή. Γίνει 29 Μαΐου, Κατερίνα Μπουκά?
3: Τι έχει γίνει?
4: Διάλωση.
0: Τη Κωνσταντινούπολη.
2: Μπράβο.
0: Και ποια χρονιά?
4: 1453.
2: Μπράβο, το
0: ξεκόλλησε το αυτοκόλλητο το γραφείο.
4: Γιατί δεν μπορώ να έχω κάποια βοηθητικά σημειωματάκια.
0: Πότε θα το μάθεις όμως?
4: Κοίτα, τώρα που το έχω γραμμένο, λογικά θα αργήσω να το μάθω. Αλλά θα το μάθω.
2: Μα το έχει γραμμένο, Ρεθίδιο, τότε.
0: Έλα, έβανα.
6: Είναι κάποιες απαντήσεις που όταν σου λέει ο άλλος τι έγινε τότε, λες πέντε πράγματα. Τα πιο σημαντικά και όποιο κάτσει.
0: Και όποιο κάτσει. Για πάμε, 29 Μαΐου, μάλιστα. Ωραία.
6: 29 Μαΐου. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή φτάσαμε προς το τέλος τη σεζόν, οι συνεργάτες θα πληρώνονται μέχρι και το τέλος τη σεζόν, με τους υπόλοιπους δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί μένει μικρό διάστημα.
3: Γιατί?
0: Τι λες, παιδάκι μου?
2: Τι λες, μωρά?
0: Ναι, έχει πληρωθεί ποτέ κανείς χωρίς να δουλεύει?
6: Θα σας πω, κάποιοι που έχουν ορισμένου χρόνου, αν πρόκειται για έναν μήνα, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι πληρώνονται για τον υπόλοιπο μήνα.
3: Έχει γίνει αυτό ή τους ενημέρωσαν ότι θα γίνει? Γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ας πούμε, των τελευταίων ετών, ακόμη και για 15 μέρες, εγώ δεν έχει τύχει να ακούσω ότι και μας βάλανε ολόκληρο το μισθό.
2: Επίσης πρέπει να πιάσει και τον επόμενο μήνα για να πάρεις. Άμα φεύγεις 29,
6: το
2: 29 τους κόβουν για να μην τους πληρώσουν ένα άλλο μήνα. Απλά,
0: η Εβάνα λέει τώρα τι έχει ακούσει, τι θεωρεί.
3: Καλό
0: ότι...
3: θα ήταν. Ναι,
2: από το Sky να πάρεις λεφτά, δεν πάμε καλά.
0: Για πες.
6: Βασίλη. Λοιπόν, καλά. Και σας πάω.
0: Τέλος πάντων, πάντως, για να μην φαίνεται ότι παίρνουμε καμία χαρά τώρα που αν δεν πληρώνει ο κόσμος. Όχι. Αλλά ότι η εκπομπή, εγώ το έχω ξαναπεί και επιμένω ότι μια ώρα αρχίτερα έπρεπε να έχει ήδη συμβεί αυτό, γιατί όπως σας είχα πει και. Ξαναλέω, δεν το παίρνω πίσω. Έχει γίνει ένα φάντασμα εκπομπής αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για συνεργάτες οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί από την τηλεόραση και υπάρχουν εκεί και εκπέμπουν χωρίς να τους βλέπει κανείς. Με 0%.
3: Και όσο καλοκαιριάζει, μωρέ, αυτό εντείνεται κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις εκπομπές πετυχημένες και ψιλοκρεμάνε από εδώ και κάτω.
0: Τραβιέται από τα μαλλιά, ναι. Όλο αυτόν τον καιρό.
3: Ναι.
0: Οπότε, ας πάνε να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν και να ετοιμαστούν για την επόμενη σεζόν. Γιατί εμείς δουλεύουμε για του χρόνου όλοι οι επαγγελματίες της τηλεόρασης.
2: Πιστεύω είναι λάθος τελικά να υπάρχουν δύο σεζόν μέσα σε ένα ορολογιακό έτος. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν παραπάνω οι ευκαιρίες για εκπομπές. Να μειωθεί ο χρόνος, δηλαδή να ήταν τρίμηνες οι εκπομπές. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανακύκλωση στο πρόγραμμα. Εκεί καταλήγω πλέον. Αυτό το μέχρι Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα μέχρι καλοκαίρι, δηλαδή αρχές Ιούνιου.
6: Δεν προλαβαίνει
2: μια...
0: Δεν πειράζει, έτσι, δεν προλαβαίνει να χτιστεί μια κουμπί. Πρέπει να χτιστεί. Εδώ βλέπουμε. Εδώ
2: ναι, γιατί εδώ είμαστε τη παρέα πολύ. Και αυτό
0: όχι, τη συνήθεια. Τη συνήθεια. Δηλώσει συνήθεια. Αλλά το θέμα είναι.
2: Ενώ
0: ότι...
2: το φορμάτ, ρε Δημήτρη, ότι καθόμαστε πάντα παρέες και αναλύουμε.
0: Ναι, εγώ σου λέω για το προϊόν, ανεξαρτήτως φορμάτ. Το προϊόν, το τηλεοπτικό θέλει συνήθεια να χτιστεί. Όταν βλέπει όμω ότι δεν τζιμπάει. Δηλαδή, συνήθεια τι σημαίνει? Να ξεκινήσει από το 4 να πάει στο 5. Να μην πάει στο 10, να πάει στο 6. Να μην πάει στο 10, να πάει στο 7. Όταν από το 4 πάει στο 3, στο 2, στο 1, στο 0, βλέπεις ότι δεν πρέπει να. Δηλαδή, κόφτω για την αξιοπρέπεια όλων.
3: Αυτό που λέει ο Θανάσης και εγώ, ας πούμε, συμφωνώ εν μέρει, έχει να κάνει κυρίως στο μυαλό μου με τα mini project. Αυτά που εδώ τα παίρνουμε και τα ξεχυλώνουμε.
2: Limited series.
3: Ναι, δηλαδή, παίξ το 10 επεισόδια, τι μου το κάνει 45.
2: Το survivor στην Αμερική είναι ενός μήνα.
3: Π.χ. Ναι. Αυτό, ας πούμε, αν το κάνει με καθημερινές εκπομπές τύπου μαγκαζίνο, μάλλον γίνεται αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να το μάθει, να ταυτιστεί, να δεθεί κλπ. Απ' την άλλη, μπορεί να περάσει και μια σεζόν ολόκληρη, δύο σεζόν πια, άμα το πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και από εκεί και κάτω, και να είναι η εκπομπή ή όποια εκπομπή ανύπαρκτη, ρε παιδί μου, χωρίς κανένα αποτύπωμα. Πάμε εκεί κάθε μέρα, κάνουμε και μισό τα 100 και σπίτι.
2: Δηλαδή
3: μας.
2: Και εμένα τον έρμο που είμαι σπίτι μου, δεν με λυπάς σαν τηλεθέατη να βλέπω όλη την ώρα μια αποτυχημένη εκπομπή 9 μήνες. Και δεν λέω τώρα για τον Τσουρό. Ας πούμε, πάμε σε show, ρε παιδί μου. Just the two of us, your face as familiar, 3 και 4.
0: Τι σου φοράει κανένα να δει κάτι ζόρι?
2: Free είναι, ρε φίλε, τηλεόραση.
0: Άλλαξε κανάλι.
2: Και πού να πάω, μωρέ?
0: Κλείστη.
2: Από τον κρεμό στον κρεμό.
0: Όπου θε πήγαινε, ρε Θανάση. Εσύ μου λε γιατί μου φοράτε προγράμματα. Σου φοράει κανένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να το αλλάξει το κανάλι. Μόνο καναλική τηλεόραση. όχι.
2: Απλά σου λέω ότι είναι κουραστικό να βλέπεις ένα σοου.
7: Λυπηθείτε, ναι, άλλαξε κανάλι.
2: Πέντε μήνες.
0: Άλλαξε κανάλι.
7: Όχι, λυπηθείτε τον.
2: Όχι, λυπηθείτε, πέρε φίλε.
0: Κύριε φίλε, δεν σε λυπόμαστε.
2: Βέβαια,
0: τα μεροκάματα φίλε μετά. Αλλάξε κανάλι, ρε.
2: Άλλαξα, πάλι χάλια είναι.
0: Μπράβο. Άλλαξε κι άλλο. Η κλειστή τηλεόραση αυτή. Εγώ θα σου πω.
2: Τι να κάνω, Έρμα.
0: Λοιπόν, έλα. Λυπηθείτε τον. Έλα, πάμε, Έρμα.
6: Λοιπόν.
0: Το λένε πανάκριβα, λέει. Και μετά το λέμε τσιγκούνι και στεναχωριέται.
2: Μα συγγνώμη, τόσα λεφτά δεν είναι για ταινίε. Δεν μπορεί να βρει μια ταινία πλέον. Παλιά πειράτη, κάποια χαρά έβλεπα.
0: Λυπηθείτε τον και η παραγωγή των ταινιών.
7: Τι πάθαμε.
2: Αυτά που τα κλείσαν όλα να πούμε.
7: Τα τώρα, τα ωραία μα.
2: Άσε με τώρα.
0: Ρεά στο διάλογο. Θα σου πω εγώ δύο σειρέ τώρα ωραίε.
6: Ξανέ το κεφάλι, παιδιά.
7: Πώ?
6: Γιώργου.
7: Α, ναι, ναι.
0: Α, έχει, συγγνώμη, βλέπω εδώ πέρα βιντεάκι. Έχει γυρίσει η Δώρα Παντέλη που την τίνουν. Την προετοιμάζουν, λέει, για την παρουσίαση του Final Four. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Ναι. Χειροτέρεψε. Ήτανε που ήτανε, απόγεινε.
7: Την τίνουν και την.
0: Ναι, έχει αναβάσει βίντεο το T-Life με τις κόπιτσες και τις βελόνες που την ετοιμάζουν για να παρουσιάσει το Final Four.
7: Τα διάφορα σύνολα βλέπω.
0: Είδα ένα ωραίο. Άρε, σωροκόστενα, Ελλάδα.
2: Είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ χθες μια ώρα. Υπάρχει μια τρομερή σειρά, το Untold, το οποίο είναι στο Netflix. Έχει διάφορα θέματα.
7: Κάτι μου λέει.
2: Είναι το Untold και είναι series το οποίο παίρνει πάρα πολλά θέματα. Ναι, κυρίως ναι. Αθλητικά, με εγκλήματα, με αθλητές,
7: okay.
2: Με διάφορα stories.
0: Αυτό τελεί μάλλον, ναι.
2: Ναι, είναι μια ώρα πάντα. Λοιπόν, εχθές ανεβάσαν τρομερό. Τζέμι Βάρντι, δες την ιστορία του ποδοσφαιριστή της Λέστερ, που θα σα αρέσει. Εχθές ανέβηκε ο τελικός του 2005 ανάμεσα Liverpool-Milan. Αυτό το ιστορικό παιχνίδι και δείχναν διάφορα σκηνικά με άλλες ομάδες. Και σου λέει σε κάποια φάση ο προπονητής που είναι ο Μπενίτεθ, που είναι τόσο Παναθηναϊκό, ήταν τότε στη Λίβερπουλ. Λέει: είναι άσχημη, λέει, ύβρις η υπεροψία. Και πληρώνεται πάντα σκληρά. Και αυτό
6: το λέει. Εμένα με ξεχάσατε.
0: Όχι.
2: Απλά λέω σχετικό με αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης, ότι γενικά όταν πουλάς πολύ ψηλά τον αμανέ, θα τη φας πολύ σκληρά και θα πονέσει.
0: Κοίτα, έχει το υπόβαθρο η Δώρα. Το κακό είναι ότι το λέει μόνη τη. Εγώ θα πω συγκεκριμένα, εσύ λες τώρα γενικά. Το λέει αυτή. Δεν πρέπει. Το έχει το ίδιο σύνδρομο, το έχει ο Σεφερλής, το έχει ο Πασχάλης. Αυτά δεν τα φωνάζει. Εφόσον τα έχεις, τα αναγνωρίζει ο χώρος σου, ο κόσμος, οι τηλεθεατές. Δεν λες εσύ σε όλο τον κόσμο: είμαι η πρώτη γυναίκα που θα παρουσιάσει το Final Four. Δεν ανεβάζεις βίντεο πώς ντύνεσαι για να πας να παρουσιάσεις το Final Four. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως χαμηλά την μπάλα και οι άλλοι θα σε αναγνωρίσουν. Που ξαναλέω, άξια θα σε αναγνωρίσουν. Δεν πουλάει παπάτζα η Δώρα.
7: Όχι, αλλά σας περιμέναμε μία, σας περιμέναμε δύο, τώρα θα τα πούμε μόνοι μας.
6: Η οποία είναι του Λεφταρού.
0: Δεν τα λέτε, δεν τα λέτε. Θα τα πούμε μοναχή μου. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
7: Θα τελειώνουμε.
2: Από μπράβο στον εαυτό μου.
0: Πάμε.
7: Εβάνα, σε περίπτωση που φοράς ακουστικά, βγάλτα για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και σε ακούμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ.
0: Έλα. Ναι, σπορά, γιατί μέχρι να βγει στον αέρα περιμένουμε ένα 12ο λεπτό μέχρι να κάνει. Έρχεσαι από το τούνελ. Λέει.
7: Χάνουμε τα μισά και δεν το θέλουμε.
6: Α, ναι.
2: Κουνιέται
6: ναι.
2: Το μικρόφωνο, μανίτσα μου, και σε χάνουμε.
0: Έλα.
6: Ωραία, τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Καλύτερα.
6: Λοιπόν, που λέτε, του κόψαν το κεφάλι του Γιώργου Λιάγκα.
2: Όπα, ναι.
6: Και έγινε έξαλλος. Γιατί στο πλάνο του δεν φαινόταν το μαλλί και πάνω.
4: Πολύ σημαντικό το μαλλί.
6: Και λέει, ρε παιδιά, μη μου κόβετε το κεφάλι. Προφανώς τώρα ο περατέρου Γλυκούλης, ο οποίος είναι η καμερά του, ξεχάστηκε.
7: Του γύρε λίγο.
0: Μισό λεπτό τώρα. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο, αλλά επειδή εγώ. Αφού το έφερε στην κουβέντα, να το πούμε.
7: Άρα,
0: δεν είναι θέμα του περατέρ αυτό. Αυτό είναι θέμα του σκηνοθέτη. Άμα είναι ο Βούρτης Χαβαλές και κάνει πάνω χαβαλέδες. Ο σκηνοθέτης λέει στον οπερατέρ: κατέβασε μου το πλάνο, ξεχάστηκες, σου έχει ξεφύγει, σας παρακαλώ, ή τρία, ή ανάλογα με το θάρρος που έχει με τον οπερατέρ, ή δύο, κύριε δεκάριστε κτλ.
7: Εκεί έφεσε ο οπερατέρ. Ο Λιάγκας στο σκηνοθέτη το απευθύνει.
0: Α, πάλι καλά.
2: Δημήτρη, επειδή.
6: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί η Εβάνα μας είπε για τον οπερατέρ.
2: Δημήτρη, επειδή είσαι παλιός και τα γνωρίζει αυτά και εσύ, Εβάνα, ακούς τώρα. Θα σας πω ένα. Μια άλλη οπτική. Μήπως το κάνει.
0: Που στην έχει πει ο παππού σου.
2: Όχι, ρε, κάτσε.
7: Ναι.
2: Αυτό το σκέφτηκα μόνος. Μήπως το κάνει για να πιέσει καταστάσεις και να πει: κοίτα με τι άχρηστο ζουλεύω.
0: Όχι. Δεν νομίζω.
6: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Δεν,
0: και εγώ, το
2: πρέπει
0: λέει,
2: να γίνουν αλλαγές.
0: Δεν θέλω να το πιστεύω.
7: Ήταν μια γλυκιά φορμούλα για να καταλήξει την τελευταία του ατάκα. Να φύγω, να πάω στο σπίτι μου, να μην ξαναγυρίσω να τελειώνουμε.
2: Ναι, αυτό λέω. Μήπως είναι μια πίεση σου από πάνω.
7: Ή από πάνω
6: όχι
7: τώρα.
6: Για να εκθέσει τους συναδέλφους του.
7: Όχι.
6: Ήταν αυτός ο λόγος, αλλά για να πει ότι θα φύγω 1,5 μήνα σε έμεινα, γιατί λέει: τι να κάνω. Ουσιαστικά λέει: θα κάνω, λέει, και σκηνοθεσία. Εντάξει, λέει: τι να κάνω, δεν με πειράζει. Ενάμιση μήνα έμεινε. Τι να κάνω, λέει, σε αυτή την εκπομπή πια. Δεν πειράζει. Μίτσο... Θα πάω στο σπίτι μου να πάω στο.
0: Αυτό, που, αυτό τώρα για να επεκτείνω αυτό που είπε ο Θανάς, στο οποίο διαφωνούσα, αλλά τώρα να συμφωνήσω
8: έρχεται,
0: και να το επεκτείνω.
8: Έρχεται,
0: είναι ναι. ότι στι εκπομπέ. Το φέρω λίγο σε δικό μου επιχείρημα. Στι εκπομπέ που έχουν βαρεθεί και το λένε, αυτέ να κόβονται.
8: Ναι.
0: Α, δηλαδή, από το να σε ακούω κάθε μέρα να γκρινιάζει και ότι δεν μπορώ άλλο και άντε να περάσει.
8: Τι τραβάω.
0: Και άντε να περάσει άλλο ένα μήνα να τελειώνουμε. Και άντε να έρθει το καλοκαίρι να φύγουμε. Κτλ. Να έχει την λεπτότητα να το λήξει μόνο σου. Να σου πω κάτι, επειδή εγώ δεν την παλεύω άλλο. Δεν θα δουλέψω άλλο και αφαιρέστε από τα λεφτά μας. Ή το παίρνει πάνω και για του συνεργάτε.
2: Ναι, γιατί μετά αυτή η κακοδιάθεση ή τα νεύρα, αυτό το συχτήρι. Σου βγαίνει και στα ρεπορτάζ και στο λόγο και όταν τσακώνε αυτό. Και... Φαίνεσαι λίγο off duty που
8: ναι,
2: λέμε.
8: Ναι, αλλά όταν υπάρχει και ένα πενταψήφιο στο τέλο του μήνα. Το περιμένει ναι, αλλιώ. Πρέπει...
2: Μήπω έχει μειωθεί αυτό το πενταψήφιο τώρα,
0: όχι. Από πενταψήφιο, όχι.
8: Από πενταψήφιο.
0: Για
6: πέσει.
0: Έλα, να μου πάμε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Παλιούση που είναι οπερατέρ στο Γιώργο και στο Λιάκα και μας ακούει. Καλημέρα,
8: καλημέρα
0: σας. Και ο Θράσος. Καλημέρα.
6: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα.
6: Και επίσης τα έχωσα και στη Μαρία Κοζάκου
0: ναι.
6: για την τηλεθέαση της Eurovision και είπε ότι δεν κάνετε εσείς ουσιαστικά την τηλεθέαση. Ο κόσμος βλέπει απλά την Eurovision. Και όταν λέει κάνετε υψηλή. Επειδή είπε η Μαρία Κοζάκου ότι μας αφορά η τηλεθέαση. Τώρα λέει στην Eurovision που κάνατε υψηλή τηλεθέαση, σας αφορά. Τις υπόλοιπες 364 ημέρες όμως δεν σας αφορά η τηλεθέαση στην ΕΡΤ και πουλάμε ποιότητα. Κοροϊδεύεται, λέει, τον κόσμο.
2: Προτιμώ τον Δημήτρη Προχθές που το είπε και έκανε πλακίτσα παρά όλο αυτό το καταγγελτικό ύφος.
6: Ήταν, παιδιά, ναι, πολύ ωραία. Ήταν καταγγελτικός όντως και στο τέλος κατέληξε ότι θα τα λέω μέχρι να φύγω και να πάω στο σπίτι μου στην Τίνο.
8: Έτσι, έτσι. Όσο παιδιά τον έχει ο Αντένας, το διαβάστηκε. Θα ακούσουμε, φαντάζομαι, διάφορα τέτοια. Φεύγω, θα συνεχίσω, να τελειώνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Προσπαθούν, διαπραγματεύονται τώρα, όχι μόνο ο Γιώργος, όλοι οι παρουσιαστές που μπορούν να διαπραγματευτούν τέλος πάντων, να προσπαθήσουν να κοπούν τα λεφτά όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει ένα πλαφόν 30% στα τέσσερα κανάλια. Δηλαδή στο Μέγκα, στον Αντένα, στον Αλφα και το Σταρ που είναι ενός ιδιοκτήτη.
2: Δημήτρη, κάτσε τώρα.
0: Προσπαθούν δηλαδή να σώσουν το 30% από αυτούς και τους συνεργάτες, από το μπάτζετ της εκπομπής τους, στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος έχει αμοιβή τους φυσικά, για να μην κοπούν τα λεφτά τόσο
2: δηλαδή,
0: πολύ.
2: Δηλαδή, Δημήτρη, τώρα εγώ αν ήμουν, είχα το πρωί με τον Πασά, το χαμόγελο του Θανάση. Okay, και με φωνά. το κούφιο χαμόγελο. με τον φρονιμίτη έξω. λοιπόν, και με φωνάζανε,
0: παιδί. Έξω τα δόντια.
2: Αυτό θα το είχα για ηχητικό. Λοιπόν, και με φωνάζανε για τη μείωση. Μου λέγανε και Θανάση, παίρνετε 7, τώρα θα πάρετε 3. Αυτή είναι η μείωση.
0: Ναι, 4.
8: Τέσσερα.
2: Δεν δέχομαι.
8: Ναι, πάντως, αν είναι και έχει γίνει και έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο, ας είναι η μείωση σε αυτούς που έχουν υψηλότερους μισθούς και ας μην είναι κόβουμε και ένα δημοσιογράφο του χιλιάρικου από την εκπομπή.
0: Σου λέει, λοιπόν, σου λέει, γιατί εντωμεταξύ ξέρουν πολύ καλά τα στελέχη ότι θα έρθει και σε αυτούς αργά ή γρήγορα η μείωση του 30%. Τώρα όμως έχουν να κάνουν με τους από κάτω τους.
2: Λοιπόν,
0: λέει λοιπόν στο Θανάση που έχει το έξω από τα δόντια την εκπομπή. Άκου να δεις.
8: Έλα,
0: η
8: μαλά,
0: μείωση
8: μω.
0: Πρέπει να γίνει 30% στο κόστος. Πώς το πόσο που κοστίζει το έξω από τα δόντια. Τώρα, θέλεις. Εγώ σου έχω μια λύση. Να κάνεις τα 7 σου χιλιάρικα 4. Και να χάσεις έναν δημοσιογράφο. Θέλεις να χάσεις περισσότερους ή να μειώσουμε από όλους ή να απολύσεις εσύ έτσι ώστε η αμοιβή σου να μείνει λίγο παραπάνω και να παίρνεις 5.
2: Εννοείται θα, χάσουν μπαλάκι, δηλαδή. Εννοείται θα χάσουν οι άλλοι.
0: Εκεί είναι η διαπραγμάτευση που έλεγα και τις προάλλες. Όχι για το Λιάγκα, γενικά.
8: Ναι,
0: όσοι μπορούν να διαπραγματευτούν, μπορούν. Όσοι άλλοι τους λένε θα γίνει αυτό. Άμα θέλετε, συνεχίζετε υπό αυτές τις συνθήκες εκπομπή.

0: και πραγματικά και πρακτικά η τηλεόραση πεθαίνει.
1: Δεν μπορώ να πω το όνομα για μια καμπάνια τώρα στην εταιρεία που είναι η Κική. Είχαν μια influencer. Όχι, λέω για του διάσπου. Είχα μια influencer και μια παρουσιάστρια για κάτι παπούτσια.
0: Και προτίμησαν την influencer.
1: Όχι, δεν προτίμησαν την influencer, δεν είναι αυτό. Είναι ότι η influencer την προτίμησα στο τέλος, διώξαν την παρουσιάστρια και πήρε 30% πάνω από αυτά που ζήτησε η παρουσιάστρια. Εκεί καταλαβαίνεις, λέει, ότι όταν στον άλλον δίνουν.
0: Ότι δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα προβολής.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεν είναι και φούσκα όλο αυτό που λέμε, δηλαδή. Όχι. Για να πάει μια εταιρεία να τα σκάσει. Δεν είναι ότι τη γυάλισε ο Ντίκα το Παύλο Ουγγαρέζος. Έχει διαπιστώσει ότι από εκεί έχει να λάβει πράγματα.
0: Έλα, έβαλα κάτι αλλιώς.
3: Ήθελα να πω ότι όλο αυτό, δηλαδή η μείωση του μπάτζετ, το γεγονός ότι δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας της τηλεόρασης σε αυτά τα 4 κανάλια που αναφέρεις να διαπραγματευτεί μια άλλη πρόταση και να πάει στον διευθυντή και να πει: έχω και άλλες προτάσεις ως διαπραγματευτικό χαρτί.
0: Δεν μπορεί, δεν γιατί έχουν κάνει επίσης άλλη μια συμφωνία, γιατί να μην χτυπάνε τους, ο ένας τον άνθρωπο του άλλου. Και έτσι τα μόνα κανάλια που μπορούν να έρθουν με προτάσεις, γι' αυτό δεν ακούτε ρεπορτάζ τηλεοπτικά που να αφορούν κανένα άλλο κανάλι εκτός από το Open, το Sky και την κρατική.
3: Και την
0: μόνο αυτά τα 3 κανάλια μπορούν να χτυπήσουν ανθρώπους. Όλοι οι άλλοι μεταξύ τους έχουν συμφωνήσει να μην χτυπάνε για να μην έχουν, να μην ξεμυαλίζονται οι άνθρωποι τους, να μην έχουν άλλη πρόταση και να υποκύπτουν στο μισθολογικό καθεστώς που θα τους επιβάλλουν τη νέα σεζόν.
1: Εγώ συμφωνώ πάντως.
3: Το πρόβλημα σε αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και ο κάθε επαγγελματίας που δουλεύει στο κάθε κανάλι από αυτά τα 4, που δεν έχει τη δυνατότητα λοιπόν να μεταφερθεί σε ένα από τα υπόλοιπα κανάλια και μπορεί να κάτσει σε ένα κανάλι απλά για βιοποριστικούς λόγους, δεν έχει κίνητρο να κάνει καλύτερη τηλεόραση. Άρα, εφόσον θέλουμε να βελτιώσουμε τη τηλεόραση, τώρα εγώ κάνω αυτή τη σκέψη. Πώς θα βελτιωθεί όταν ένας άνθρωπος δεν πολυψύνεται να μένει σε ένα κανάλι?
1: Μα η τηλεόραση.
3: Για, με όρεξη, έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Εσύ που λες ότι
3: συμφωνείς
0: με 30%, δηλαδή θέλεις να σου κάνουν μείωση 30% εσένα?
1: Θα σου πω, θα μου κάνουν έτσι καλύτερα.
0: Αν σου κάνουν, συμφωνείς?
1: Ήδη μου έχουν κάνει.
0: Ρε Θανάση, μην τα αλλάζεις το θέμα.
1: Ναι, ρε, συμφωνώ.
0: Συμφωνείς δηλαδή? Συμφωνώ. Από εκεί που παίρνεις 1000 ευρώ να παίρνεις 700 από τον επόμενο μήνα. Είσαι οκ με αυτό?
1: Θα πονέσει πιο πολύ σε μένα, γιατί από την αρχή είμαι αδικημένος.
0: Άστο αυτό. Συμφωνείς γιατί? Δεν καταλαβαίνω γιατί συμφωνείς να σου μειώθουν τα λεφτά.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Αυτό είπε. Συμφωνώ με το πλαφόν του 30%.
1: Θέλεις να σου πω, ναι, να σε αναλύσω?
0: Εξήγησέ μου. Δεν καταλαβαίνω πώς θέλεις εσύ να σου κοπούν 300 ευρώ από το μισθό σου, αν παίρνεις 1000 ευρώ.
1: Δεν είπα να μου κοπούν, αλλά από τη στιγμή που θα κοπούν σε όλους,
0: ναι,
1: συμφωνώ να κοπούν και σε μένα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ για μένα και για την Μπούκα.
4: Ούτε εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως εννοείς ότι,
0: αυτό,
4: ουσιαστικά είναι άλλο να κόψουν αυτό που είπε και ο Βασίλης?
1: Για αυτό θέλω να πω, αλλά δεν με αφήνω να υπάρχει ισοτιμία στις μειώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Να
0: τι λες, Θανάση, ένας που παίρνει 10 χιλιάρικα και θα παίρνει 7. Είναι ίδιος με σένα που παίρνει 1000 και θα παίρνει 700 ευρώ?
1: Όχι, εμένα θα με αφήσει τα 1000.
0: Όχι, και 30% είναι, σου λέω, σε όλους. Και εσύ λες συμφωνείς.
1: 30% πρέπει να γίνουν στα μεγάλα συμβόλαια.
0: Πες το αυτό. Άλλο είναι αυτό που λες τώρα.
4: Εκεί καταλήγουμε. Γιατί το ίσο δεν είναι το δίκαιο.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
2: Εμάς μπορεί να μας φάει και εντελώς.
1: Απλά με πήρε από τα μούτρα και αγχώνω από τα μουφόνα.
0: Σε παίρνω από τα μούτρα γιατί λες κάτι παράλογο.
1: Λες
0: κάτι παράλογο. Αποκλείεται να παίρνει 1000 όλα και όλα. Υποθετικά έτσι, δεν ξέρω πώς θα παίρνει. Και να είσαι και με τα 700. Κανένας άνθρωπος δεν το θέλει αυτό.
4: Όχι, ουσιαστικά καταλήγουμε.
0: Ακόμη και για τον άλλον.
4: Στο πάει στα
0: μεγάλα.
1: Εγώ πάντως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχά να γίνουν πιο σωστά τα κοψίματα. Δεύτερον, η τηλεόραση έχει αλλάξει ήδη. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Και αλλάξει ή πεθαίνει?
1: Ναι, δεν είναι ότι πεθαίνει. Ξέρεις τι είναι, γιατί που λένε, είπε τώρα η Ευάνα ότι δεν έχει αφορμή να κάτσει η τηλεόραση να δουλεύει για αυτήν.
3: Κίνητρο, κίνητρο. Παιδιά, όχι.
1: Ναι,
3: δεν έχει τη χαρά, ρε παιδί μου, την όρεξη σου. Όχι, δεν μιλάω για όλου έτσι. Μιλάω όμω ότι με αυτή τη συνθήκη,
0: ναι,
3: που περιέγραψα.
1: Οι διευθυντάδες, ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης του καναλιού έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια τι θα κάνει. Θα το κάνει ψηφιακή πλατφόρμα. Απλά τα πράγματα. Βλέπουμε σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, τα κανάλια γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. Ήδη θα διτικοποιηθούν τελείως, θα είναι πλατφόρμες, θα πληρώνεις και θα βλέπεις το πρόγραμμά σου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή
0: σε ευχαριστούμε, Ευάνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ευάνα.
3: Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής εχθές λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων

0: Φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας. Λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέα. Οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα σας, Amanda Foodie.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, εντάξει τώρα, ναι.
1: Υπάρχει διάθεση,
3: τι
1: υπάρχει
3: κάνετε,
1: ανανέωση.
2: Είμαι στεναχωρημένος πολύ.
1: Α,
2: περίμενα πώς και πώς το Final Four να κάτσω να δω και εγώ που δεν βλέπω. Για να γουστάρω, ρε παιδί μου, να είναι Ολυμπιακός μέσα, να είναι Παναθηναϊκός μέσα κτλ. Τώρα και από πλευράς δηλαδή ψυχαγωγίας είναι κακό που λείπει ο Παναθηναϊκός, να το πω και έτσι. Θα άλλο. Τώρα μιλάω για τους υγιείς φιλάθλους, δεν μιλάω για σένα, Μάντα. Ναι, άλλη καζούρα θα κάνουμε να πούμε άμα ήταν μέσα και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
2: Και άλλη τώρα. Για τους υγιείς ξαναλέω, ούτε να κάνω, τους ακωνόμαστε.
3: Θα κάνουμε καζούρα, μη στεναχωριέσαι. Άμα σου λείπει αυτό, μην αγώνεσαι.
2: Θα γίνει καζούρα. Ξέρεις τώρα τι έχουν ξεκινήσει αυτοί οι πορωμένοι. Και λένε οι Ολυμπιακοί. Θα χάσουμε, λέει, από τον ημιτελικό. Σιγά μην το πάρουμε. Ξέρεις, για την αντίστροφη ψυχολογία, κατάλαβα.
1: Ναι. Είχα μια φίλη στο σχολείο που είχε γράψει 19,9 και έβγαινε από την αίθουσα και έλεγε.
2: Τον ήπια.
1: Δεν πέρασα.
2: Ναι.
1: Δεν ήξερα τίποτα, ρε. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Όλοι έχουμε ένα τέτοιο άτομο στο σχολείο.
4: Μισητή κατηγορία ανθρώπων.
2: Ναι.
4: Μισητή.
2: Ναι.
3: Όχι, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα γίνει καζούρα. Θα τα πάμε καλά σε αυτό.
2: Μα αυτός ήταν ο Βάιος ο κολλητός μου, του οποίου του είχα και αδυναμία. Και μου είχε ζητήσει και εισιτήριο. Βέβαια με τούμπαρε χτες, γι' αυτό σε πειράματα τηλέφωνο. Γιατί του είχα πει, εφόσον το έκανες αυτό με την αντίστροφη ψυχολογία και όταν είχαμε κάνει το 2-0 επί της Βαλένθια, έλεγες, το πήρατε, το σηκώσατε, κλασικός Τράκης κτλ. Τώρα λέω, τι θες και εισιτήριο τώρα από μένα.
1: Α, όχι.
2: Από μένα που με κορόιδευες θέλεις εισιτήριο. Κάτσε να το δεις από το σπίτι σου.
1: Yes.
2: Τελικά με τούμπαρε και πήρα την άμα να τη ρωτήσω, αλλά έχουν κλείσει τα πάντα.
1: Yes.
2: Σιγά μην έβρισκα. Έλα, Μάντα.
5: Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει να νικήσω τον Σάρας.
2: Αυτό τη Φενέρ.
5: Εγώ αυτό θέλω.
2: Ναι.
5: Θέλω τον Σάρας να κλάψει.
2: Να κλάψει. Μάλιστα. Έλα, Μάντα.
5: Ναι. Τη μούρη κάτι και να κλέψει.
3: Πάντως, ναι, τώρα λένε οι μεν ότι αυτό δεν θα περάσετε από τον ημιτελικό, ότι μέχρι εκεί θα είναι και η επιτυχία θα είναι άντε να περάσει το ημιτελικό, να πάτε τελικό. Και οι δεν λένε εσύ το βλέπεις από το καναπέ.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε υπάρχει αυτό το πείραγμα.
2: Το πείραγμα, ναι.
3: Ας πούμε. Ναι. Και φαντάσου τώρα.
2: Όχι,
3: να γίνει
2: μα εγώ σου είπα για την τρίτη κατηγορία.
3: Σενάριο.
2: Την τρίτη κατηγορία αυτών που θέλουν να το πάρουν και λένε δεν θα το πάρουμε. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία.
3: Ναι.
2: Που λέει θα χάσουμε τον ημιτελικό. Και εδώ που φτάσαμε, πολλοί είναι. Ενώ μέσα τους λένε να το πάρουμε, Παναγίτσα μου, μες στο σπίτι τους.
3: Ναι, και εδώ πολλοί είναι. Εντάξει, δεν είναι πολλοί. Είναι αυτό το προβλεπόμενο, ας πούμε. Πρόεδρος είσαι, δεν θα πας στο Final Four.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, μην έχετε το άγχος του μετά και να εκφράζεστε για τη στιγμή που είμαστε. Είσαι σε μια στιγμή, ξέρει έναν αγώνα μπροστά, θες να κερδίσεις, όποιος οπαδός και να είσαι. Τι
2: Αμάντα,
1: μου λες να χάσουμε.
2: Γιατί με έχει τσαντήσει η Εβάνα και ο Θανάσης.
1: Α, όχι, Αμάντα, please.
2: Το πολύ είναι σημαίνει καλά είμαι ευχαριστημένος. Αυτό εννοώ πολύ είναι. Ναι.
3: Και φαντάσου τώρα τι θα γίνει όταν θα συμβούν όλα αυτά.
1: Τι θα γίνει.
3: Και θα έχουμε δηλαδή, θα έχουμε και δεδομένα. Τι θα λέει ο ένας για τον άλλο.
2: Τι ώρα είναι την Παρασκευή ο ημιτελικός, την Παρασκευή είναι ο Θανάσης.
3: Την Παρασκευή είναι 6 ώρα, ναι, είναι ο πρώτος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ και μετά στις 9 είναι ο δεύτερος.
2: Α, γι' αυτό έβαλε ο κουμπάρος μου το να κόψουμε την τούρτα του Μιχάλη, το βάλε το βράδυ, για να δει το απόγευμα τον ημιτελικό.
5: Ναι, βέβαια. Δει.
3: Τι ώρα τον έχει βάλει.
2: Στο Μεξικάνικο στις 9, σας περιμένουμε όλους, θα κεράσει ο κουμπάρος.
3: Στις 9, δεν θα δει.
2: Δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, έχει φάει τέτοια παντόφλα όλη την εβδομάδα που νομίζω ότι το έχει ξεχάσει το φαναλφό.
4: Δεν είναι λίγο αργά 9 η ώρα για παιδικό
2: πάρτι.
4: Ποτέ
2: δεν είναι αργά για παντόφλα.
4: Μωρέ,
2: ο παιδικό πάρτι θα μας κεράσει φαγητό η Νονή και ο Μιχάλης που έχει γεννηθεί.
4: Το παιδί δεν θα είναι.
2: Το παιδί θέλει.
5: Δεν
2: έχει πάρτι, εμείς θα είμαστε.
5: Η Νονή
2: και οι γονείς και το παιδί.
5: Σάββατο, γιατί δεν βγαίνετε Σάββατο.
4: Ένα βραδινό φαγητό είναι καλό.
2: Ό,τι πει Φρόσο, παιδιά. Final Four σημαίνει F, Φρόσο, Four. Έτσι, δεν είναι final, είναι Frozen 4.
4: Συμφωνώ εγώ με αυτή την προσέγγιση.
2: Go Frozen. Go Frozen.
5: Go Frozen. Άκουσε εδώ τι είπε η πτέρυγα. Συμφωνεί.
2: Άκου την πτέρυγα που θες να πάμε και στο Cape Sunio. Η Βασιλική θέλει να πάμε όλοι μαζί στο Cape Sunio,
5: να
2: ξέρετε.
5: Να πάμε, έλα.
2: Όχι, εσύ, Αμάντα, μην λες, ναι. Εσύ είσαι με την άλλη, με αυτούς εδώ, τους παρασάνταλους. Αυτή η πτέρυγα των Minions, Θανάσης, Κατερίνα, Αμάντα.
4: Εγώ θεωρώ.
5: Θα περάσουμε ωραία.
1: Έχει υπάρχει θεωρία.
2: Εγώ.
5: Έλα μωρέ, τι θα πάθεις.
1: Πολλά μπορεί.
5: Κοίτα, την ηλικία του εφράγματος την πέρασε, οπότε τσίλαρε.
4: Όσο και αν το φοβάσαι, πολλές φορές αυτό που φοβόμαστε είναι ακριβώς μας δείχνει ο φόβος μας προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Είναι δύο τα τεινά. Ή ο φόβος φυλάει τα έρμα, ή ακριβώς μας δείχνει τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Ίσως πρέπει να τη διεκδικήσεις.
5: Θα περάσεις τέλεια, ρε, και δεν το έχεις ξέρει.
4: Επίσης, το Σούνιο, μόλις μας διαολοστείλεις, πήραμε το μαξάκι, μας φύγαμε.
5: Και εγώ και φίλοι στο Σούνιο να περάσουμε ωραία.
2: Ποιο είναι στο
4: Ζούλιο. Και φίλου στο Ζούλιο.
5: Μην κάνει άλλου. Μην
1: καλέ, ναι, να έρθουμε.
2: Θα πάμε στην Γρηγοτέλη στο Cape Sunny που είναι all inclusive. Δεν βγαίνουμε.
1: Βέβαια, γι' αυτό θα φέρω φίλου. Όχι, έχουμε ενημερώσει να μην μπει κανεί.
2: Η ρεσεψιόν είναι αρκετά έξω. Του ελέγχουν και δεν μπορεί να μπει μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν είναι δηλαδή η ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο.
1: Κολυμπώντα δεν μπορεί να μπουν.
4: Ρε, α του φίλου σου τώρα, λύσε εσύ.
2: Κολυμπώντα μπορούν
1: να μπουν.
4: Θα πάθω Δημήτριου Γκαρέζου τώρα. Θα αρχίσω να σε.
1: Α το μωρέ, γιατί θα κολυμπάνει φίλοι του.
2: Όχι, επειδή έχω πάθει και έχω μάθει από το παρελθόν. Γκόμενοι, σύζυγοι, φίλοι εκτός. Αν είναι, θα πάμε μόνο το Μάπε Σόου.
1: Πάμε, έλα. Όπως είμαστε.
2: Έλα.
1: Κλείσε, Βασιλική.
3: Και τώρα που είπε να προσεγγίσουν οι φίλοι του δια της θαλάσσης, ξέρετε τι σκέφτηκα. Ότι πόσο. Τι φαντασία μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Τους τρόπους που μπορεί να έχουν φανταστεί αυτές τις μέρες διάφοροι.
2: Για να βρουν εισιτήριο,
3: Για να βρουν εισιτήρια και να μπορέσουν να μπορέσουν να πάνε στο Final Four.
2: Τους είπα το πρωί αυτό που συζητούσαμε χθες για τον security που θα πάρει και που θα πληρώσει και λεφτά. Επίσης τους είπα για τον παρουσιαστή που θα πάει με οπερατέρ. Το βρήκαν οι μάπες βέβαια. Θα πάει να κάνει το βοηθό του οπερατέρ για να μπορέσει να δει λίγο μάτς.
3: Πραγματικά,
2: Παίρνω πίσω την παντόφλα του κουμπάρου μου, λέει έχει αγώνα την Παρασκευή. Δεν είχα ιδέα. Άρα τελικά δεν την έφαγε. Δεν ήξερε ότι έχει αγώνα.
4: Έγινε, σε πιστέψαμε.
2: Για πες.
3: Έχει τελικό. Είναι η μέρα τελικού σήμερα. Έχει τελικό Europa League. Θα ξέρουμε τον έναν πρωταθλητή Ευρώπης σήμερα το βράδυ. Στις 10 στην Κωνσταντινούπολη είναι το Freiburg Aston Villa. Διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
2: Ναι.
3: Σας ακούω. Σας ακούω εδώ και τώρα. Ποιος?
2: Freiburg Aston Villa. Να σου πω και κάτι, να αποκτήσει και κάποιο νόημα το γεγονός ότι απέκλεισε την Νότιγχαμ, την ομάδα του ομίλου.
3: Ναι.
2: Άμα σωστό, το πάρει, σωστό. Να πούμε ότι μας απέκλεισε ο πρωταθλητής, αυτός που πήρε το ευρωπαϊκό του.
3: Σωστό. Συμφέρει και τον Ολυμπιακό, σωστό.
2: Συμφωνήσαμε όλοι. Είναι και του κουμπάρου μου, του Βασίλη, του άλλου, του Σουηδού. Η ομάδα σας.
3: Του Βασίλη του Νικήτα.
2: Του Έλληνα Σουηδού. Ναι, ο Βασίλη ο Νικήτα ο κουμπάρακος. Ναι.
3: Τον είχε στεναχωρήσει ο Ολυμπιακός που είχε αποκλείσει την Αστον Βίλα. Τώρα σχάρι δεν πειράζει.
2: Δεν το θυμάται αυτό καθόλου. Ο Βασίλης ο Νικήτας είναι πολύ αισιόδοξο άνθρωπο.
3: Αποκλείεται.
2: Βλέπει μόνο μπροστά, πίσω δεν θυμάται τίποτα.
3: Δεν νομίζω να μην το θυμάται
2: δεν
3: αυτό.
2: Δεν το θυμάται πολύ.
3: Θα το θυμάται νομίζω και για όλη τη ζωή.
2: Όξο.
3: Και.
1: Μία ήττα έκανε στην Ευρώπη η Αστον Βίλα με τον Ολυμπιακό.
3: Πραγματικά μία ήττα έχει κάνει στην Ευρώπη.
2: Παιδιά, ηρεμήστε τώρα. Δεν τα θυμάται αυτό ο Βασίλης ο
3: Νικήτας.
2: Ο Βασίλης ο Νικήτας δεν τα θυμάται. Και μαζί του όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε.
1: Καμία, ναι.
3: Ξέρετε τι άλλο θα έχουμε να θυμόμαστε και θα θυμούνται και θα το γιορτάσουν τώρα όλο αυτό το διάστημα οι φίλοι της Arsenal. Είδαμε και την Anne Hathaway να το γιορτάζει. Η Arsenal πρωταθλήτρια και επίσημα.
1: Μπράβο.
3: Αυτά πράγματα.
2: Η Anne Hathaway είναι Arsenalίτισσα.
1: Όχι, είναι ζευγάρι με τον Trossard.
2: Τι είναι αυτός?
1: Παίχτης της Arsenal.
2: Αυτό δεν είναι ρούχα, ρε. Τροσάρντ, βρακιά δεν είναι.
1: Αυτά είναι Τροσάρντι.
2: Α, καλά.
3: Είναι Arsenal. Συνέχεια με αυτή τη φανέλα της Arsenal τριγυρνάει και τραγουδάει. Η ομάδα του Αρτέτα, λοιπόν, και επίσημα.
2: Αρτέτα τον έλεγε.
3: Τον προπονητή.
2: Τον Αρτέτα.
3: Στην κορυφή της Πρέμιερ 22 χρόνια μετά.
1: Χάσαμε το ανέκδοτο να πούμε.
2: Θανάσης είναι Τσέλσι, εντάξει, δεν θέλει και το καταλαβαίνω. Πάμε.
1: Χάσαμε το ανέκδοτο να μου κορυδεύαμε την Άρσεναλ τόσα χρόνια. Τώρα
2: 22 χρόνια, μάνε.
1: Γάμο. Το 14ο μάτι σαν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της Αγγλίας. Έφερε γουράκι Hathaway.
3: 14 εκεί, 14 και εδώ. Επίσης ο Κριστιάνο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Στην έκτη του συμμετοχή, η έκτη συμμετοχή στην καριέρα του, ανακοίνωσε η Πορτογαλία την αποστολή. Οπότε
1: θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ για τρεις τρομερούς παίχτες. Ρονάλντο, Μέση, Νεϊμάρ.
2: Πόσο χρονών είναι ο Ρονάλντο?
1: 39, 40.
2: Όχι ρε.
1: Ναι ρε.
2: Ναι.
3: Νομίζω έχει 40.
2: 40 ρίσει.
1: Σε 41 πάει. Παιδιά, είμαι εγώ 34 τώρα να μην είναι και ο Ρονάλντο.
2: Πάει και αυτό, σύντεψε.
1: Μα πώ
2: θα. Ήθελα να σε είχα και αξιώσει εσένα. Σένα.
1: Καλά, παλάβω
2: σε. Σε πα την άλλη πάντα την τελικά σε χρησιμοποιήσουν εσένα με κατά να χρησιμοποιήσουν. Που σου λέω τόσο καιρό.
1: Ναι, μωρέ.
2: Καλά, καλά.
1: Είναι και άλλοι 40 ρίδε από να πάει και ο Τιάγκο Σίλβα λέει στη Βραζιλία 41.
2: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
1: 41.
2: Καλό.
1: Καλύτερο αμυντικό.
2: Έλα ρε. Καλύτερο από τον Βόκολο.
1: Το Βόκολο, από Βόκολο κανείς δεν ήταν μεγάλη. Τόσο αργό.
3: Πάντως φοβερός Κριστιανό, φοβερό αυτό που κάνει, γιατί πραγματικά διεκδικεί και τρόπο.
2: Εγώ από τα λίγα που ξέρω από τα πρωινά που συζητάμε, όχι στα αθλητικά, ο Θανάσης είναι για τα αθλητικά και εσύ, είναι ότι παίζει και με αξιώσεις, γιατί κρατάει το σώμα του σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν παίζει ως σαραντάρης. Παίζει ω.
5: Έχει άλλη 33 ναι. νομίζω είχαν πει οι εξετάσεις ότι είναι το ναι. σώμα του. Ναι. Είναι πολλά χρόνια.
2: Το κρατάει το μηχάνημα στην αιχμή του, α πούμε.
5: Ρε Σιαμάντα, για βοήθα μου όμω λίγο. Δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Με Αλ Χιλάλ δεν έχει κατακτήσει τίποτα.
2: Αλ Νάσερ.
5: Αλ Νάσερ που παίζει εκεί.
1: Τι να πάρει εκεί κάτι ναι. τώρα.
2: Να πάρει το χαβάλια σου,
5: ένα σου λέει ρε παιδί μου ότι είσαι ο Χρυσή Ρονάλντο και τρία χρόνια εδώ.
2: Το τελείτε. Καλά, δεν μπορεί ένα παίκτη. Ένα, άλλοι έντα, άλλοι δέκα παίζουν. Και εγώ προσπαθώ μόνο μου εδώ πέρα, έχω μπλέξει μέσα στα πούμε του κακομίριδε.
4: Ναι, αλλά από σένα περιμένουν έτσι και από τον Ρονάλντο.
2: Δεν μπορώ να ανεβάσω εγώ τα νούμερα μόνο μου, βλέπετε ότι είστε βαρύδια. Το κατεβάζετε κάτω το πράγμα.
5: Να σε αφήσουμε, να σε αφήσουμε.
2: Όχι, καθίστε έτσι και δεν έχω να κάνω.
1: Ναι, μωρέ.
4: Ό,τι είναι τώρα.
1: Ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε.
2: Και εγώ παρέα θέλω.
1: Αυτό.
5: Είναι πιο ωραία σε καταστροφή να έχει και φίλου.
2: Σωστό, σωστό. Μπράβο, Θανάση. Στην Κατρακή λέγεται ο ένα λειτουργεί ω μαξιλαράκι για τον άλλον.
5: Βέβαια. Πέφτει πάνω μου, πέφτω εγώ μετά.
2: Έτσι, έτσι.
5: Έχω χιλιά βοηθάει.
2: Έλα, Ευανέλη.
3: Και στις 9.30 σήμερα έχει ο Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα Champions League.
2: Τι είναι αυτό πάλι Μπαρσελονέτα, μικρούλα Μπαρσελόνα με 6 παίκτες.
1: Ναι, είναι μικρή.
2: Τι είναι αυτό. Έλα να το ταΐσω μόνο. Έλα μόνο να το ταΐσω. Τι είναι.
3: Ναι, είναι Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί παρόλα αυτά στο Final Four της Μάλτας.
2: Τι άθλημα είναι αυτό.
3: Πόλο ανδρών.
2: Α, Μπαρσελονέτα είναι κοινή παραλία της Μπαρσελόνα.
4: Ναι, είναι περιοχή.
2: Ναι, ξέρω.
4: Αυτή, δηλαδή υπάρχει ομάδα και Μπαρσελόνα και Μπαρσελονέτα ή μόνο Μπαρσελονέτα.
5: Έχουν δώσει το όνομα της παραλίας μου.
2: Είναι σαν να λέγεται ένα μικρό στοιχείο. Παμπυραϊκός, λέω μια βλακία, και Φρεατίδα.
5: Μπράβο.
2: Καταλαβες. Δύο ομάδες διαφορετικές.
3: Το έθεσες πολύ όμως.
1: Σαν λέγεται Σχοινιάς.
2: Διονύσης.
4: Λούτσα.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Οι μάπες κατάλαβαν πάνω κάτω τι.
1: Ναι, μωρέ, ομάδα καπέ.
2: Εκεί στην Μπαρσελονέτα τώρα, όσοι ξέρει κανένας από Βαρκελόνη.
4: Μια φορά έχω πάει, δεν ξέρω.
2: Εκεί δεν είναι η Λαράμπλα. Στην Μπαρσελονέτα είναι.
5: Λαράμπλα, όχι.
4: Όχι. Άλλη περιοχή νομίζω.
2: Όχι, η Λαράμπλα είναι εκείνη.
5: Ο μεγάλος δρόμος. Ο εμπορικός δρόμος.
2: Όχι.
4: Δεν είναι στην Μπαρσελονέτα.
2: Όχι προβλήτα. Είναι μια ξύλινη σαν γέφυρα που πηγαίνει στην παραλία.
5: Πηγαίνει
2: στην Λάμο.
5: Πηγαίνει προς την Πλάζα Καταλούνια. Δεν λέγεται όμως Ράμπλα.
4: Ναι, Λα Ράμπλα είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος πεζόδρομος.
2: Ξύλινο.
4: Αλλά δεν είναι παραλιακά, ναι.
2: Α, δεν είναι
5: ο πεζόδρομος είναι με τα μαγαζιά. Με τα μαγαζιά στη μέση που έχει και του street artists στη μέση. Είχε και το διάσημο μέση αυτών που έχει.
4: Καλά, τώρα διαβάζω. Δεν είναι και τόσο μεγάλη. 1,2 χιλιόμετρα.
5: Δεν είναι πολύ ωραία η Βαρκελόνη.
2: Η Μπαρσελονέτα.
4: Όχι, η Λαράμπλα.
2: Αφού στο
4: αυτή λεωφόρος.
5: Είναι πολύ ωραία πόλη η Βαρκελόνη. Έχω περάσει τέλεια.
2: Μάστα. Έλα, άματα μου.
1: Όλο Ζάρα θα έχει
3: κοιμηθεί. Δεν έχω εικόνα.
5: Ναι. Φλαμέγκο, βασιλιά στο χαμό, σας επάω.
2: Φλαμέγκο στην.
4: Το Φλαμέγκο είναι της Ανδαλουσίας γενικά.
5: Ναι, αλλά έχει πολύ ωραία στέκια.
2: Έβαλε πάλι δικά σου.
1: Ψάχνουμε εμείς την Βαρκελόνη.
5: Παιδιά τη Σεβίλη είναι το Φλαμέγκο.
2: Μέσα τα βομαχίε.
5: Δεν μπορεί εδώ στην Ράμπλα, εσύ την έκανε παραλία. Την έκανε από μεθυσμό.
2: Ρώτησα, εγώ ρώτησα. Εγώ δεν το είπα σαν και σένα.
5: Λοιπόν, με μειώνετε πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Θα φύγω να δούμε τι θα κάνετε.
2: Μα μας έβαλες μέσα ταγκό, έβαλες Φλαμέγκο.
5: Μα Φλαμέγκο έχει.
2: Χαλιγκάλι έβαλες.
5: Στο Χαλιγκάλι.
2: Έλα.
3: Κλείσε και εσύ. Με Αγγλία σας αφήνω, με Αγγλία και φοβερά πράγματα. Έχει τη δυνητική της τώρα με αυτά που γίνονται. Πρωτοφανή πρωτόγνωρα, σοκ.
5: Τι έγινε.
3: Η Southampton.
5: Ναι.
3: Αποκλείστηκε από τα playoffs της Championship. Δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο.
5: Άκου.
3: Γιατί λέτε ρε παιδί μου, επειδή σήμερα λέμε για εφάνταστους τρόπους και για.
2: Πρόσεξε, δεν θα πεις διότι. Θα
3: πράγματα που μπορεί να γεννεί στο μυαλό μας.
2: Πρόσεξε, θα πεις όμως διότι. Εγώ έχω μία αγάπη στο Southampton, διότι ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που με δέχτηκε πριν πάω στο LSE και επειδή έχει παραλία. Εγώ γιατί είχα κάνει διαίτηση στο Southampton, γιατί είναι παραλία, ήθελα να έχει θάλασσα και έχει σήμα το γλάρο, παιδιά, αυτό το πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, άσχετο και σχετικό.
5: Οι Άγιοι.
3: Σου έτσι λέγονται. Έτσι, Southampton,
2: έτσι. Όχι καθόλου. Το Φάληρο, το Φλίσβο. Δεν έχω εγώ με το παιδί.
1: Ωραία. Αυτή τώρα είπαμε τι ψάχνουμε να βρούμε γιατί λοιπόν,
5: θέλω να μου βρείτε τον λόγο που τους αποκλείσαν.
1: Α, ωραία. Εγώ θα πω κάτι.
5: Η Ομοσπονδία, έτσι.
1: Ναι.
5: Σοβαρό.
1: Εγώ θα πω κάτι τυπικό. Για οικονομικά χρέη, ας πούμε.
5: Όχι.
2: Γιατί δεν είχαν τις εμφανίσεις τις σωστές.
5: Όχι. Πρέπει να μπει ένα παιδί και το κορίτσι.
3: Για
5: Βρυσίδη.
4: Ναι.
5: Αμάντα πέστος.
2: Δεν είχαν αρκετούς παίκτες.
3: Όχι. Αποκλείστηκε η ομάδα γιατί κατασκόπευε την προπόνηση της Μίτλεσμπρο. Αντίπαλης ομάδας που ετοιμαζόντουσαν να παίξουν τώρα στα play-offs.
4: Τι λες,
3: και λόγω αυτού.
5: Εσπινάζει.
3: Λόγω κατασκοπίας δηλαδή.
2: Περίμενε,
4: να σε ρωτήσω,
2: Αμάντα.
3: Την απέκλεισαν.
4: Πώς τους κατασκόπευε αυτό. Δηλαδή. Είχαν βάλει καμερούλα.
2: Και πώς τους πιάσανε τους κατασκόπους?
3: Πιάστηκε ένας αναλυτής, ας πούμε, της ομάδας, ένας τρόπος έτσι που αυτό, να είναι σε ένα λοφίσκο και να παρακολουθεί την προπόνηση.
2: Τι λες,
5: παιδιά, είναι στρατηγική.
3: Έχουν γίνει διάφορα υπέροχα πράγματα.
1: Σε ένα λοφίσκο.
3: Ναι.
5: Έχω γίνει πολλές φορές αυτό.
2: Όπως ξέρεις που παρακολουθούσε το τιμάχη του Μαραθώνα.
1: Από το θρόνο.
2: Και την αυγή τη
3: Σαλαμίνα. Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει συγκεκριμένο όριο. Δηλαδή, επειδή μεσολαβούν 72 ώρες μεταξύ των αγώνων, αυτό ας πούμε απαγορεύεται. Είναι υπέροχο όλο άμα κάτσεις.
2: Μα μπορεί να κάτσει ο κατασκόπος και να δει το μάτς, αλλά δεν μπορεί να δει την προπόνηση. Εκεί είναι το κόλλημα.
1: Και το ζώο το πιάσανε
3: πάνω στο. Γιατί είναι η προετοιμασία.
5: Υπήρχε παλιά ο αστικός μύθος, δεν θα πω τώρα ομάδες και ανθρώπους, ότι κάποια ομάδα κάποτε είχε βάλει έναν δικό της γυμναστή σαν φροντιστή στην άλλη ομάδα να βρει δουλειά. Και πήγαινε αυτός, σφουγγάριζε και άκουγε. Και τα μετέφερε.
2: Ναι,
3: είναι κάτι πάντως που για πρώτη.
2: Νοήθεια, καλά.
5: Δεν είναι ελληνικό.
2: Ποιος άλλος θα την ρωτάει καθαρίστρια?
1: Έχω πολλούς φρουρούς. Με κυρία της καθαριότητας μου έχει τύχει σε δουλειά πριν τα τηλεοπτικά που ήμουνα. Ήτανε μια κυρία, τη βλέπαμε συνέχεια. Ρε παιδί μου, για κατούριμα θα πήγαινες εκεί. Στη φωτοτυπία θα πήγαινες εκεί.
2: Που έκλεβε τα λεφτά του παρουσιάστρια.
1: Όχι, πριν τα τηλεοπτικά, λέω, σε μια εταιρεία που ήμουνα. Ήταν η κυρία της καθαριότητας. Την έβλεπες παντού. Δεν πολύ καθάριζε. Μόλις σε έβρισκε, ακούμε για κάτω τη σφουγγαρίστρα. Και με τα πολλά μάθαμε ότι δούλευε και δεν δούλευε στην καθαριότητα. Ήταν το μεσημεριανό ραπόρτο του Προέδρου.
5: Ο ρουφιάνος του.
4: Σαν δεν ντρέπονται.
1: Πήγαινε, ας πούμε, και έλεγε: ο Ουγγαρέζος σήμερα έφυγε μισή ώρα νωρίτερα. Η Μπούκα σήμερα έφερε το παιδάκι της στο γραφείο και το είχε μέσα κρυμμένο.
2: Λες ο Γεωργάκης που του λείπει ένα χρωμόσωμα να είναι το ραπόρτο του Προεδρού.
1: Σας ανάβει φώτα.
2: Ή ο Ντίνος ο καφετζής. Γι' αυτό έχει ο Ντίνος ο καφετζής που έρχεται συνέχεια και που δεν του παίρνουν και κάθεται και. Αυτό γελάει και καλά.
5: Αυτό να προσέχει, φίλε. Που δεν είναι φίλο σου και έρχονται και συμμετέχουν.
1: Βιτρίνα ο καφέ του Ντίνου.
2: Μα είναι και μισθολόγιο. Και λέμε, από πού και σου που είναι μισθολόγιο ο Ντινάρας?
5: Μετά
2: λέει, κάνω καλό καφέ. Τι καλό καφέ κάνεις, δεν είναι τόσο ωραίο καφέ, ποιος είσαι?
5: Και μετά αναρωτιόνται και εγώ, μα πώς το έμαθε τη σκαλέτα μας το θέμα για λίγο?
4: Δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Πρέπει να πηγαίνεις έτσι στον κόλο σου.
2: Ενώ εμείς που θέλουμε να πάρουμε να δώσουμε τη σκαλέτα μας την κλέβουν από τον αέρα, δεν μας την έχουν. Που τη δίνουμε κιόλας. Αχ. Μας προβλημάτισε, Σαμαντά.
5: Ο Κουσουλός έλεγε.
3: Για πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά.
4: Τουλάχιστον αυτός όμως που κατασκόπευε από την ομάδα δεν πήγε στην άλλη ομάδα να το παίξει ότι έλεγε τώρα ήρθα να σας βοηθήσω ή είμαι ξέρω εγώ κάτι εδώ
1: μέσα.
4: Όχι,
1: δεν πήγε φυτευτός.
4: Όχι, πήγαινε στο λοφίσκο, έβαζε τα κιάλια του τι είχε και κοίταζε.
3: Κι άλλα, κι άλλοι τρόποι. Είναι κι άλλοι τρόποι μέσα.
4: Άλλοι κάνουν.
2: Έκανε κι άλλα.
3: Ρώτησα
2: ο Θαύτων.
3: Χαμός. Για να δούμε. Εντάξει, λογικά θα υπάρξει κάποια έφεση, αλλά δεν νομίζω.
2: Αμάντα, μας προβλημάτισε δημιουργικά. Πώς ήταν η δημιουργική ασάφεια του Βαρουφάκη?
1: Υπέροχη.
2: Πολύ καλή.
5: Πολύ ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μάπες, θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα για να μας δείτε ποιο ποίημα θα σας κερδίσει σήμερα. Ο νικητής κερδίζει Athon Nights. Ναι, μιλάω για το συνδυασμό επιστήμης και παράδοσης 1200 ετών από το όρος Άθος. Θέλω να τσεκάρω. Πάρετε τα Athon Nights, τα αντιλιακά ειδικά, όλα τα καλλιτικά είναι πολύ ωραία και χειροποίητα. Αντιλιακά προσώπου Athon Nights που συνδυάζουν υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε στο e-shop των Athon Nights, athonnights.com. Premium καλλιτικά γενικότερα, να ξέρετε, με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για όλους εσάς. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσβηξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ο νικητής που θα βγει στο τέλος της εκπομπής να μας πει ποιο ποίημα ήταν το καλύτερο, θα τσιμπήσει 100 ευρώ δώρο επιταγή για τα καλλιτικά Athon Nights.

0: 104,6 My Radio.
1: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
12: Σκέμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Έχουμε ένα φοβερό giveaway.
3: Και τα μαπά μας.
4: Να σου πω, γιατί το λες τόσο ερωτικά?
2: Γιατί είναι πολύ ερωτικός ο προορισμός.
3: Ένα χειροκρότημα, παιδιά, στην Κατερίνα Μπούκα που με τον νόμο έξω.
4: Θα βραχείτε.
2: Σχεδόν.
3: Όχι, σχεδόν όλο και το φαίνεται και το στήθος όλο.
2: Σιγά σιγά.
3: Ψέμα.
2: Χαμόζω, έχει γίνει. Ψέμα, μάπες.
3: Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ.
2: Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα στην καρδιά του καλοκαιριού μέσα στο 15 Αύγουστο, 13 με 18 Αυγούστου.
3: Τότε που παίρνετε και τις άδειες.
2: Ακριβώς.
3: Πολύ σημαντικό.
2: Πολύ βολικές ημερομηνίες γενικά για να πάτε στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Δεν κολώνει πουθενά το My Radio μέσω του Versus Travel, γιατί σας δίνει, όπως λένε, στο peak τη σεζόν, όχι off season, season peak.
4: Που είναι 15 Αυγούστου.
3: Άρα τις πιο ακριβές διακοπές σας δίνει.
2: Ακριβώς.
4: Ένα από τα πιο ακριβά μέρη και εκεί που θέλουν όλοι.
5: Παιδιά, είναι η ριβιέρα της χώρας μας.
2: Και θα σας πω και τι περιλαμβάνει το δώρο και μετά πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ήμι διατροφή, ίνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο. Έχετε ξεναγό στο ακροτήρι και στο Μουσείο Προϊστορίας Σταφυρά. Εισιτήρια τελεφερίκ Σταφυρά. Εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο. Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις.
4: Μόνο τα πόδια δεν τους πλήναμε.
2: Πραγματικά θα επισκεφτείτε.
3: Είναι τόσο ιδανικά αυτά που περιγράφεις που σκέφτομαι ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα.
2: Όχι, κανένα λάκκο. Θα επισκεφτείτε. Εμπορίο, μεγαλοχώρι, ακροτήρι, κόκκινη παραλία, πύργο, ημεροβίγλι, φυρά, νέα καμένη, ία, καμάρι και περίσα.
4: Πώς θα πάρετε. Είναι.
2: Πώς θα πάρετε μέρος τώρα στο διαγωνισμό? Μετά τις 9 θα περιμένετε 10 λεπτάκια ακόμα και στις 9 η ώρα θα ανέβει ο διαγωνισμός στο Instagram του σταθμού.
4: Και εκεί πάρε μέρος.
2: Οπότε θα βρείτε το My Radio 104.6 FM σαν λογαριασμό στο Instagram και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά στην περιγραφή του post.
3: Και η κυρία Φέη να πάρει μέρος.
4: Όλοι. Και η μάνα μου.
2: Όλοι.
3: Κυρία Καταρίνα.
4: Τι στόχο κάνει το Instagram?
2: Να ακολουθήσετε τα βήματα όμως ακριβώς αυτά που λέει. Ο διαγωνισμός λήγει 29 Μαΐου και ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί με story στη σελίδα του My Radio στο Instagram.
3: Λίγει ο διαγωνισμός μαζί με την εκπομπή του Τσουρού.
4: 29 Μαΐου, ναι.
2: Τυχαίο. Με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια ξέχαστη εμπειρία ζωής. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
3: Ε, καλά, εμένα μου έχει φάει γκόμενα ο ηχολήπτης, ύφο της ήταν από το ένιγμα εκεί στη Σαντορίνη.
4: Και τι θες, να πάμε να την πάρουμε πίσω? Όχι, θα πάμε.
3: Επειδή μου τα περιγράφει όλα ιδανικά και σας λέω δεν είναι όλα ιδανικά. Ένας εργαζόμενος σε κλαμπ της Σαντορίνης μου έχει φάει γκόμενα.
2: Η γκόμενα έφυγε.
3: Όχι, μια. Τι σεξισμός είναι αυτό?
2: Όχι, δεν είναι σεξισμός. Περίμενε. Ήταν όντως, ήσασταν μαζί ή αυτή ήταν ελεύθερη να διαλέξει?
4: Αυτό εννοεί.
2: Γιατί αν απλά τη διεκδικούσατε και δύο, δεν φταίει κανείς.
3: Πρώτα απ' όλα κλείσε το Βασίλη. Έτσι, και το γελάκι του. Μαζότατα ήμασταν μαζί. Ποιο μαζί δεν. Σκάσε.
2: Μετά
3: ποιο
2: μαζί δεν έχει. Μετά φταίει σύντροφος. Δεν φταίει αυτός ο Χριστιανός.
4: Στο έχει πει και αυτή ότι είστε μαζί.
3: Δεν μπορείς μια φορά. Παράπονο το έχω σήμερα. Μια φορά κάπως να με υποστηρίξεις. Μια φορά.
4: Σε υποστηρίζω. Τη είπε θέλω να τα φτιάξουμε και σου πενέ.
3: Έχει δίκιο. Τα είχαμε ρε ηλίθιε.
4: Στο είπε.
3: Σου είπε να τον κλείσει από το βλάκα.
2: Σίγουρα τα είχατε. Μένατε μαζί, α πούμε, στο δωμάτιο.
3: Άκουσα την στον αέρα τώρα.
2: Μένατε μαζί στο δωμάτιο.
3: Ποιο δωμάτιο? Μόνο πήγε με τι φίλε τη, παιδί μου.
4: Τα είχατε.
3: Ωρή Βασιλή.
4: Πω. Δεν σε αγαπάνε, Δημήτρη. Σου λένε ψέματα.
3: Παπα χάμος. Παπα χάμος. Όλοι μαζί. Παπα χάμος, παιδιά. Είναι ο αγαπημένος μου παρουσιαστής. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία.
4: Συνδέθηκα.
3: Παπα χάμος. Λοιπόν, θέλω από τη Δευτέρα να πω λίγο μία σειρά και μία ταινία που είδα. Να τα πω μια στιγμή.
2: Ναι, μία στιγμή όμως. Γιατί πολύ χάσουμε πάλι ποιήση.
3: Όχι, θα τη δούμε. Τι ώρα είναι? Και 52, έλα. Ένα λεπτό θέλω. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη στο top 10 των σειρών στο Netflix. Γι' αυτό το λέω, επειδή περισσότερο έχετε πρόσβαση στο Netflix. Λέγεται Μεταξύ πατέρα και γιου. μεταξύ πατέρα και γιού, ναι, και είναι ισπανικό, έχει το ευρηματικό και το πρωτότυπο ότι τα επεισόδια είναι 7 λεπτά.
4: 7 λεπτά.
3: Ναι. Βάλτε να το δεις με την Κική. Προσέξτε. Καλά, εγώ γιατί κόλλησα. Είναι πιασάρικο το θέμα.
2: Μιλήστε μας γι' αυτό.
3: Πηγαίνει ο πατέρας. Καμία σχέση, έτσι. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι στο πρώτο επεισόδιο. Οπότε δεν σας κάνω spoiler. Πηγαίνει ο πατέρας την αραβωνιαστικιά του στο σπίτι που είναι ισπανικό. Λέγεται η Πέρλα. Στη Λα Πέρλα, ένα προάστιο εκεί της Μαδρίτης.
6: Γνωστό, γνωστό.
3: Ναι. Εκεί λοιπόν πηγαίνει για να γνωρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του και στην οικογένεια και στη μητέρα του, την αραβωνιαστικιά του την καινούρια. Mm-hmm. Αυτός είχε ένα μεγάλο ατύχημα, παύλα δυστύχημα, η γυναίκα του, και αποφάσισε μετά από χρόνια να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Γνωρίζει αυτή τη γυναίκα. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να το βλέπουν είναι του Μπανάρα αυτή. Την ακολούθησα και στο Instagram. Έτσι. Φοβερή γκόμενα η γυναίκα του. Ναι, ναι. Γι' αυτό το είδα. Και επειδή έχει μέσα. Μετά αυτό έχει μέσα φόνους. Έχει πράγματα.
2: Γίνονται πράγματα.
3: 20 επεισόδια. 20 επεισόδια τελειώνει. Είναι, ολοκληρώνεται σε μία σεζόν. Των 7 με 10 λεπτών.
2: Ωραία.
3: Πάρα πολλά. Και ειδικά αν κάνετε και τίποτα ισπανικά, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στο να τα μιλάτε, γιατί
2: τη
3: είναι
2: γλώσσα,
3: ωραία. Και τα μιλάνε και ωραία, καθαρά.
2: Ωραία. Παρεπιπτόντως.
3: Φοβερό τούμπανο η γυναίκα αυτή.
2: Παρεπιπτόντως.
3: Τσούπαρε μεταξύ πατέρα και γιού.
2: Αυτή είναι
4: η σειρά.
3: Sorry,
2: να πω κι εγώ μια σειρά, παιδιά. Ισπανική υπάρχει επίσης στο Netflix. Λέγεται Κυρίαρχα Αρσενικά. Είναι αρκετά χρόνια και ουσιαστικά την έχετε δει. Παιδιά, είναι μια παρέα αντρών, τους οποίους βρίσκει ο φεμινισμός.
4: Μωρή,
2: και...
4: δεν το είχα πει πριν δύο μήνες.
3: Το θα
4: για τον Μάτσο, το Νάτσο Λίμπρε.
2: Μάτσο Αλφα. Μάτσο Λίμπρε είναι τραγούδι.
3: Με μπέρδεψε. Καλά τη είπε, χαμούρα. Γιατί σε κοιτά και σε μπερδεύει.
4: Υπάρχει και ταινία Νάτσο Λίμπρε με τον Τζακ Μπλακ.
2: Και τι, ελευθεριά στα Νάτσο.
3: Λοιπόν,
2: τι είναι το Νάτσο Λίμπρε.
4: Όχι, ρε, πάλι.
3: Παιδιά, η δεύτερη είναι το ανακάλυψα χθες, γιατί ψάχνω μανιωδώς σειρές ή ταινίες που να σκηνοθετεί ή να έχει γράψει ο Γκάι Ρίτσι. Λέγεται The Wrath of Man. Νομίζω είναι η οργή, το Wrath.
6: Ναι, η οργή.
3: Του ανδρός. Και παίζει ο Jason Statham. Είναι κλασική Jason Statham ταινία, αλλά είναι πολύ γαμάτη. Δεν είναι από τις σούπες που έκανε μετά. Είναι και Γκάι Ρίτσι από πίσω. Είναι φανταστικό. Ένας τύπος ο οποίος είναι super duper εκπαιδευμένος, τον βλέπεις και φαίνεται κιόλας, μάλιστα το συζητάνε και μεταξύ τους, πηγαίνει και πιάνει δουλειά σε μια εταιρεία security χρηματαποστολών. Και όλοι αναρωτιούνται, αυτός ο τύπος, και μάλιστα με μέτριες επιδόσεις και στην σκοποβολή και σε αυτά, από πού και σου φαίνεται ότι είναι προ, τι δουλειά έχει σε μια εταιρεία security να πιάσει δουλειά. Τσεκάρετε τον, είναι του 24 η εταιρεία.
4: Δεν είναι 24, είναι λίγο νομίζω πιο
3: 21.
4: Μπαίνει να είναι και 19.
3: Άγου
4: σου λέω.
3: Ναι, okay. Όχι γιατί.
4: Είναι.
3: 20.
4: Τέλος, τέλος.
3: Μπροστά έχει 20. Μπορεί να είναι 20-21.
4: Μπορεί.
3: Ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί δεν το θυμάμαι που το.
4: Πάντως αφού σου αρέσει.
3: Το έγραψα στον υπολογιστή για να το ψάξω.
4: Ωραία, τώρα μου θύμισες κάτι, επειδή είπες και Netflix, επειδή είπες και Γκάι Ρίτσι και είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες.
3: Πολύ καλός, ρε φίλε.
4: Ποια είναι η αγαπημένη ταινία του Γκάι Ρίτσι?
3: Μ' αρέσουν πολύ οι πρωταγωνιστές, πώς λέγονται αυτοί. Η σειρά αυτή με τον. Που παίζει και ο Έλληνας.
4: Αυτό θα έλεγα τώρα. Το The Gentleman.
3: The Gentleman.
4: Αυτό θα έλεγα τώρα να κάτσω να δω. Πολύ γιατί καλό. Μου το θύμισες.
3: Πολύ καλό.
4: Εντάξει, καλύτερη ταινία για μένα του Γκάι Ρίτσι, μακράν. Όλοι θα πούνε.
3: Δύο γαμισμένες κανένας.
4: Ναι. Όλοι θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρεις το Snatch, γιατί είναι ταινιάρα.
3: Ταινιάρα.
4: Αλλά το Lock Stock εκεί που παίζει η σκηνή του Ζορμπά και λένε τα ανέκδοτα, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου.
3: Ναι, είναι φοβερός τύπος. Λοιπόν, και έχει κάνει και ένα φοβερό κλιπάκι με την τότε γυναίκα του, τη Μαντόνα, που καταλήγει, τη βάζει ένας ο σοφέρ μέσα στην λιμουζίνα για να την πάει στη συναυλία.
4: Είναι δικό του.
3: Το έχεις δει.
4: Με τον Αλτζή.
3: Του μιλάει άσχημα η Μαντόνα του οδηγού. Αρχίζει τις γκαζιές και τις απότομες στροφές ο οδηγός. Με αποτέλεσμα η Μαντόνα να κατουργέται πάνω της. Και είναι ολόκληρη η Μαντόνα και βλέπεις το παντελόνι της βρεμένο. Φοβερό.
4: Δεν το έχω δει.
3: Μικρό ταινιάκι. Μικρού μήκου. Short film. Είναι, ναι, που το έχει σκηνοθετήσει ο Γκάι Ρίτσι και το έχει πρωταγωνιστεί η ίδια η Μαντόνα. Και κάνει τον εαυτό της να τσαλακώνεται σε βαθμό που κατουργέται πάνω της η Μαντόνα.
4: Εντάξει, μεγάλη
3: στιγμή. Ως Μαντόνα, ε. Και εκεί βλέπεις το μέγεθος. Άντε να βλέπεις τη Βύση να κατουργέται πάνω της.
4: Πού να το κάνουμε αυτά οι Έλληνες.
3: Το λέμε και να ταιριάζουμε ότι θα το μάκρο, θα τη το πούνε και θα μας βρίσουν.
4: Γκάγκα, φίλε. Πρώτη η μαμά της Γκάγκα.
3: Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στην πίεση. Η πίεση έχει θέμα τι, θυμάστε.
2: Την πίεση, βέβαια τα χθεσινά μας έχουν.
4: Άντε, φέρε.
6: Για πιεστείτε.
3: Ξεκίνα.
4: Να ξεκινήσω.
3: Ναι.
4: Άντε, ξεκινήσω. Εγώ είμαι δυσίωνος. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Το ποίημα είναι πίεση. Τα είχα ετοιμάσει χθες το εδώ.
3: Πίεση.
4: Χαμηλώσε μου λίγο.
3: Α.
2: Τα φώτα.
4: Πίεση από το πρωί. Πίεση μέσα στο βεσέ. Πίεση όταν αράζω καναπέ. Πίεση στο δρόμο για τη δουλειά, πίεση όταν με παίρνεις αγκαλιά. Πίεση όταν πέφτουν τα κλειδιά στα γαμοσκαλιά. Πίεση εγκεφαλική όταν ακούω Βουλή TV. Πίεση εσωτερική που μου χτυπάει το κορμί. Πίεση όταν είμαστε μαζί. Πίεση όταν δεν είμαστε μαζί. Πίεση με κρατά ζωντανό και πίεση με σφίγγει στο λαιμό. Πίεση να πληρωθώ. Πίεση στο να περιμένω στο μετρό. Πίεση καθημερινή, πίεση πραγματική, τόσο ζωντανή που στο τέλος σου ρουφάει την ψυχή. Ε, εκεί έξω μας έκα... Τι λέω?
3: Έλα.
4: Ναι. Αν εκεί έξω μας ενδιαφέρεται κανείς, είχε θυκατέρ εσείς.
6: Α,
3: Θανάση, έχεις πει τη λέξη πίεση περισσότερες φορές από όσες είπε ο Ακύλας Φέρτο.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Okay.
6: 70 τόσες ήταν εκείνες.
3: Και εδώ δεν πήγε πίσω.
6: Δεν ήταν λίγες, όχι. Το ευχαριστηθήκαμε.
3: Έλα, Βασίλη, πάμε αγόρι.
6: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Πίεση» από την ποιητική συλλογή. Είναι το τρίπτυχο αυτό που θα κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αίμα, δάκρυα και υδρότα.
3: Ωραίο.
4: Κλασικό vintage.
6: Τρίτομο.
2: Σε επιμέλεια Ηλία Ψινάκη.
6: Ναι. Θα βγει και σε ειδική συλλεκτική έκδοση. Στην πίεση για ποιήση. Χθες με έπαιρνε απόκρυψη τον κομμενάκι. Είχε βάλει δίεση 31 δίεση. Και αν ψάχνεις για πρωτιά, οκ, πήγαμε κουβά. Και κάποιοι κάνετε κολοτούμπες σαν του Σάκη του Ρουβά. Φύγαμε για καλοκαίρι, πανηγύρι 2 Ιουλίου. Με σαφέτη λεπενού, διασταύρωση αγρινίου. Θα τα κάνουμε όλα λίμπα. Τέτοιο γλέντι ούτε καν στη Βιλαρίμπα. Θα ζηλέψει η Καρία. Να σε καλά, γεια σου Μαρία.
3: Γεια σου Μαρία.
2: Μου άρεσε αυτό το μπλέξιμο.
6: Ήταν πανηγυριώτικο, ναι.
3: Εσύ όταν ακούς πανηγύρι...
2: Μου έχει αρέσει. Ναι. Να διαβάσω ή θα διαβάσει.
3: Έλα, είπες.
2: Να απαγγείλω βασικά.
6: Μην στενοχωριέστε, μην στενοχωριέστε.
2: Θα απαγγείλω το ποίημα μου «Πίεση» από την συλλογή μου, νέα συλλογή αυτή, όχι αλλά απογεύματα στον καναπέ. 13 η μεγάλη, 7 η μικρή. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αυτή μια τιμή καλή. Η πίεση όταν μου πέφτει, νιώθω να μου βάζουν νεύτη. Τρέχω κάπου να σωριαστώ ή ζητάω κάτι αλμυρό. Πίεση στις συνομιλίες, Παρασκευή απόγευμα, μου ζητάνε post και ιστορίες. Λυπάμαι που θα σας το πω, θέλω να συνταξιοδοτηθώ. Αχ, δεν το βλέπω μωρ Κατερινούλα, θα δουλεύεις μέχρι να σου μείνουν
3: σιγά,
2: μόνο μωρέ, ούλα.
3: Περίμενε. Σιγά μωρέ Κατερίνα που τραβάς το κουπί.
6: Ας τα τελειώσεις.
2: Περίμενε.
3: Σπίτι σου όλη μέρα και είσαι και με τον ήλωτα μας.
4: Μπορείς
2: να μην είπεις έρχεσαι στην ποιησή μου. Θα το ξαναπώ.
6: Ναι.
2: Αχ,
6: με τα ούλα πες το.
2: Δεν το βλέπω μωρ Κατερινούλα, θα δουλεύεις μέχρι να σου μείνουν μόνο ούλα. Και αν ο Τσίπρας ξαναβγεί κάμπινγκ στη Λούτσα και σας είναι και πολύ. Ιστερόγραφο. Σε καμία περίπτωση η ποιήτρια δεν υπονοεί ότι αν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα πάμε κάπου μακρύτερα. Ψηφίζετε με δική σας ευθύνη.
4: Μου άρεσε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα στο τέλος, το αυτοματοποιημένο.
6: Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι δουλειά κάνεις και θα σου μείνουν μόνο τα ούλα?
3: Αυτό δεν έχει καταλάβει κανένας.
2: Ρε παιδί μου.
4: Το ρούφι μου.
2: Τι είμαι, αν νόμιζα είμαι κλειστή. Καλημέρα. Έχω ψυχολογικό ρε εσείς.
4: Καλύτερα να σου να το τσιγάρο. Ρουφάει και πέφτει.
3: Καλημέρα
2: παιδιά. Πέφτουν άμα γερνάς ούτως ή άλλως τα δόντια.
3: Θα διαβάσω το ποίημά μου η πίεση από την ποιητική μου συλλογή. Βγήκαν τα καρπούζια.
6: Βγήκανε πέρα καπλάκα.
3: Πανάκριβα. Το λέω. Νιώθω μια πίεση. Πάτα λίγο δίεση. Είμαι μια κλίση. Η απόκρυψή σου λύση. Πίεση ανέβασα. Το μυαλό μου έχασα, τούλα σ' αγαπώ, μέχρι τον οροπό. Πίεση και στούμφος, καλεσμένος μας ο Ρούμπος, χθες. Στον Μποντζόρνο μεσημεράκι, έχουμε και ατζαράκι, χθες. Ο Λάμπρος τα έφτιαξε με την Τζαγκρινού. Να είχα κι εγώ μία, να μην είναι αλουνού.
6: Χθες.
3: Πίεση ανέβασα, το κουράγιο μου έχασα. Νιώθω απελπισία. Αυτή είναι θυσία. Μήπως αναλάβω τα social του σταθμού χθες. Θα ήταν μια δουλειά χωρίς κίνδυνου βαθμού.
4: Ωραίο.
3: Χθες. Τώρα τα έχει αναλάβει ο Γιώργης ο Κουρδουγανιάν και ο Χρήστος ο Γινελής.
2: Τα έχετε κάνει όπα στο κεφάλι σας. Θα στείλουμε επίσημο email ενημέρωση.
4: Μην τολμήσετε.
3: Θα έχει αναλάβει η Μυρσίνη Σουρβίνου και ο Χρήστος ο Γινελής.
2: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.
3: Ο Γιώργος Γκρουρανιάν έχει αναλάβει όμως γενικός υπεύθυνος. Εμπορικός διευθυντής commercial και εξυπηρέτηση πελατών.
4: Έχει όνομα για διευθυντής.
6: Κάτσε να μαζέψω και τα παπεράκια.
3: JK.
2: JK.
3: Γιώργος Γκρουρανιάν.
2: Και αεροδρόμιο έχει όνομα.
3: Ναι. Λοιπόν.
4: Έλα, πάρτε. Βγάλαμε.
3: Βγάλε δύο τώρα.
2: Έχουμε.
7: Καλημέρα.
4: Έλα.
7: Ακούτε, παιδιά!
3: Έχω πολλά παράπονα ότι δεν είναι.
7: Τι κάνετε, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
3: Ηρέμησε, μωρή!
7: Τηλεφωνικά εννοώ.
3: Λοιπόν, έχω παράπονο ότι διαβάζουμε μηνύματα. Από αύριο θα διαβάζουμε μόνο μηνύματα, σας το λέω. Πώς σε λένε?
2: Από τον εαυτό σου έχεις παράπονο.
7: Είμαι η Όλγα και είμαι καλά.
3: Έλα, ρε Όλγα!
2: Γεια σου, Όλγα.
3: Όλγα, πού είσαι? Ναι. Από πού μας τηλεφωνείς?
7: Μόλις έφτασα έξω από τη δουλειά και κάθομαι στο αμάξι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
3: Χειροκρότημα!
4: Μπράβο σου!
3: Ποιος είναι ο νικητής της σημερινής βραδιάς πίσης για τσιμπήσεις και τα 100 ευρώ από Athonites?
7: Εντελώς αυθόρμητα και αντικειμενικά ο Πασάς.
4: Μπράβο, Όλγα!
3: Ο Πασάς είναι η πιο αγαπητή φυσιογνωμία του Muppet Show.
2: Ναι.
3: Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα, να έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Εντάξει, δεν έχεις κάποιο. Πάμε στον επόμενο.
6: Πάμε.
3: Λες να είναι 2-2 ο Πασάς.
4: Έλα, επόμενη εβδομάδα.
3: Δεν βλέπεις ότι η Κατερίνα στεναχωριέται, ενώ εγώ βλέπεις όσο χαίρομαι για την επιτυχία.
4: Μπούκα σε ρίσας έχω πάει.
2: Και εγώ χαίρομαι, απλά μέχρι εκεί είναι η χαρά μου.
3: Καλημέρα! Πώς σε λένε εσένα, ρε παιδί μου, ποια είσαι?
8: Μυρτώ είμαι, τι κάνετε?
3: Γεια σου, Μυρτώ. Μυρτώ, από πού είσαι?
6: Από τον κάτω όροφο, πολύ κοντά ακούγεται.
3: Από εδώ κάτω είσαι.
8: Είμαι, μόλις μπαίνω στη δουλειά.
3: Εντάξει, πες μας ποιος είναι ο καλύτερος ποιητής ever του κόσμου.

0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αύριο θα σας φέρω εγώ θέμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, βρήκα παιδιά.
0: Να σου πω, κάτσε λίγο. Δεν φτάνει που παίρνεις τις νίκες, τώρα θα μου πάρεις και τη στήλη.
1: Sorry, είναι κάτι το οποίο.
2: Όλοι φέρουμε θέματα.
1: Άλλο θέμα.
2: Δηλαδή αυτό που λες ότι θα φέρω.
0: Έτσι όπως το
2: είπες. Λάθος. Έπρεπε να φέρνεις.
1: Επειδή εγώ δεν φέρνω, λοιπόν, θα σας φέρω αύριο.
2: Εν τω μεταξύ λέει ψέματα. Φέρνει κάθε τρεις και λίγο μου δείχνει το κινητό με ένα θέμα.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
2: Απλώς θέλει να κλαίγεται τώρα.
1: Μ' αρέσει. Αύριο, λοιπόν, θα σας πω ατάκες που γράψαν ιστορία του Χάρη Κλίν, γιατί σαν αύριο, δηλαδή 21 του μήνα, έφυγε από κοντά μου στο 18.
2: Χωρίς διάδοχο.
1: Χωρίς διάδοχο δεν υπάρχει, και θα σας πω μόνο τη μία που μου αρέσει, η πρώτη, τη άλλη κρατώ για αύριο. Αν οι μισοί Έλληνες, είχε πει ο Θεός, ξέρανε πώς ζουν οι άλλοι μισοί, θα ήταν και αυτοί απατεώνες. Αυτό ήταν ο Χάρη Κλίν. Θεϊκή ατάκα, αυτή έχει γράψει ιστορία.
0: Ωραία.
2: Πρέπει να το καταλάβω λίγο αυτό, δεν το καταλάβω.
1: Αν οι μισοί Έλληνες ξέρανε πως ζουν οι άλλοι μισοί, θα ήταν και αυτοί απατεώνες.
2: Άρα οι μισοί είναι απατεώνες.
0: Ναι.
2: Άρα και οι άλλοι μισοί θα ήταν. Εντάξει, το πεις. Νιώθω έξυπνος ξανά. Λοιπόν, μάπες, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπουκά και Θανάσης Πασάλη.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
2: Βασίλη και Βαρδάνη, στη ρήμη του και τη ρεδιά σκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.
3: My Radio 104,6. Τα δικά σου.
4: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
0: Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Εχθές λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μία έντονη και ανησυχητική οσμή αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας. Λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας. Οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης.
4: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική προβλέπονται ρεές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζαμπό ιδέα. Και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για

0: κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
1: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
10: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: podcast «Η Μέρα του Δόκτωρ».
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Μιλάνισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: πιο κακό αυτό.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Δεν θα με πονέσεις. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
7: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε.

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
6: και όχι μόνο.
7: Κάνε κλικ
6: και τα μαθαίνεις όλα.
7: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-pavlakusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
6: 988.

0: μαζί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
7: Περισσότερη μουσική. Και εγώ.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα, τηλέφωνο 24 13 0 061 30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
1: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ναι.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Auto.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρωτάνε.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ρυθμός
4: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Δοκτώ. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
0: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Χρειάστηκε και άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

Τετάρτη τουλάχιστον, μην μπερδευτείτε, έχει φύγει Δευτέρα, είναι μακριά μας, μεθαύριο είναι Παρασκευή και φτάσαμε παιδιά και 20 Μαΐου, να λέμε αλήθειες. Εγώ δηλαδή την Πρωτομαγιά την θυμάμαι πάρα πολύ έντονα που ήταν ένα ωραίο τριμεράκι, που το πήρα και τριμεράκι και έκανα και μια ωραία εκδρομή και λέω οπ, πότε φτάσαμε 20 του Μάη. Γιατί αν σκεφτείς τώρα το 20 του Μάη, την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα τριμεράκι. Βαριά, οι περισσότεροι θα το έχουν τριήμερο, ξέρω εγώ. Όχι όλοι, τι να κάνουμε, δεν είναι όλα δίκαια σε αυτή τη ζωή. Γυρνώντας, είναι Ιούνιος. Μετά θα έχει φτιάξει ο καιρός. Πού θα πάει και ο καιρός πια, δηλαδή αυτό που λέμε. Δηλαδή τώρα πάλι μας τα χαλάει. Τώρα δηλαδή μια χαρά εγώ το βλέπω και κοιτάω και το παράθυρο, μια χαρά. Αλλά ξέρω εγώ και χθες 8 η ώρα έπιασε μια καταιγίδα μέχρι τις 10. Μπορεί και να την πιάσει. Μάλλον όχι. Ούτε αύριο. Από Παρασκευή θα το πάει η τουλούμη πάλι. Μέχρι την Κυριακή θα βρέχει όλη την ώρα. Όμως. Λες, άι να φύγει αυτή η βρόχα, να έρθει το τρίμερο, μετά Ιούνιος, μετά πια, είσαι με τη μισοβαλίτσα στην άκρη, πετάς και δυο πράγματα, κλείνεις και ένα δωμάτιο, κανονίζεις και δυο αυτά, έχεις άλλο κέφι, πας και ένα έτσι απερολάκι μετά τη δουλειά, όλα αυτά σιγά σιγά φέρνουν μια ευτυχία. Καλησπέρα. Και τώρα για εσάς που σχολάσατε, ξέρω εγώ, 6 ώρα και μπήκατε στο αυτοκίνητο, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε μαζί παρέα από τις 4. Η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, έχει σοβαρές εντατικές πρόβες και σήμερα την αφήνουμε κι εμείς να τις κάνει, να φύγει το άγχος, να προετοιμαστεί και να τα πει τέλεια στη σκηνή του θεάτρου, στο θέατρο Άλσος, του αγοριού απέναντι, που θα τραγουδήσει και όλα τραγούδια από ελληνικές ταινίες. Οπότε όλοι στέλνουμε το support και την αγάπη για να τα κάνει. Τέλεια. Και εννοείται ότι χρωστάει βέβαια προσκλησούλες για εσάς εδώ που ακούτε κάθε μέρα πανηγυράκι, για να πάμε όλοι μαζί παρέα να κανονίσουμε ένα κρούμε, ένα fan team, να πάμε όλοι μαζί παρεούλα στο θέατρο να την απολαύσουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να πήγε καλά η ημερούλα στην δουλίτσα και εγώ θα σας κάνω την καλύτερη παρέα. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα μηνύματα, στείλτε μου, κάντε με παρεούλα Viber 698-104-104-6 και αυτή η ώρα δεν έχει καμία διακοπή και έρχονται πραγματικά τα καλύτερότερα και αυτό θέλαμε τώρα καυτό απόγευμα Τετάρτης.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

τόσο πολύ μου αρέσει Peggy Zina Άμυνα. Αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και συνήθως εκεί στο σχόλασμα. Ξέρω ότι έχει κίνηση βέβαια αυτή την ώρα, γενικότερα κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και αυτή η ώρα που δεν έχει καθόλου διαφημίσεις. Τι ωραία που είναι, δηλαδή ξέρεις, φαντάζομαι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή θέλω να αναδείξω τώρα την τύχη σας που ακούτε My Radio το απόγευμα, που σχολάτε 6 ώρα, γιατί περισσότεροι κάπου εκεί σχολάνε, που μπαίνετε εδώ και λες τώρα ούτε διαφημίσεις, τίποτα, είναι μόνο επιτυχίες και μόνο αγαπημένα τραγούδια. Τώρα βέβαια, μιας και είπα κίνηση, άσχημη λέξη, άσχημη έννοια, άσχημη κατάσταση, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Βλέπω ότι υπάρχουν προβληματάκια στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, καλέ, γιατί, για στείλτε μου στο Viber να μου πείτε. Μαρούση, ειδικά μέχρι και εκεί που είναι ο Κηφισός, δηλαδή στις διασταυρώσεις για Πειραιά Λαμία, αλλά και στα δύο ρεύματα γενικά στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι στο κομμάτι δηλαδή Μπριλής και Αμαρούση μέχρι Κηφισό είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κολλάει πάρα πολύ η συγκρού στην άνοδο. Από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στο Ζάπιο, η Ποσειδώνος μπαίνοντας στον Πειραιά, το κέντρο του Πειραιά κολλάει, η Ποσειδώνος στα νότια από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κόλλημα ρε παιδί μου εκεί, αλλά κολλάει πάρα πολύ και στην Αγία Παρασκευή η Μεσογείων, κατεβαίνοντας όλο σχεδόν μέχρι τους Αμπελόκηπους. Εκεί μέχρι την Κατεχάκη σίγουρα θα κολλήσετε αρκετά. Και η Αλίμου Κατεχάκη κολλάει, όπως γράφω, μέχρι να κατεβείτε και Βύρωνα. Ο Κηφισός κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ χαλαρός. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι χαλαρός ο Κηφισός και να κόλλησαν όλα τα άλλα? Μήπως συμβαίνει κάτι στην πόλη, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι καλά? Λοιπόν, Viber 698-104-104-6, μου στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Και επειδή το καλοκαίρι είναι κοντά και επειδή τα μπανάκια είναι κοντά, τα νησάκια είναι κοντά, τώρα εγώ κανονίζω, κάνω κάτι κανονίσματα πολύ χαλαρά, πολύ απλοϊκά, πολύ εδώ στο γύρω-γύρω, αλλά κάνω κάτι κανονίσματα τύπου ένα σουκού του Ιουλίου να πάω σε εκεί που με έχουν καλέσει. Αυτό σου προκαλεί τρομερή χαρά. Δηλαδή, πραγματικά έχεις κάτι να περιμένεις. Κάντε το όσο απολαμβάνουμε ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι ωραίο, παραδοσιακό. Παραδοσιακό εννοώ τύπου. Παραδοσιακό καινούργιο τραγούδι. Θυμίζει νησιά, πανηγύρια, ωραίες καταστάσεις, καμπάνες. Όπως ακούσατε, με τις καμπάνες ξεκινάει. Όλα αυτά εδώ στο πανηγυράκι μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

Ούτε καλά αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, χαμός με τα πιο ωραία throwback, throwback Thursday. Αν και γενικότερα κάθε μέρα τα throwback εδώ τα αγαπάμε πάρα πολύ στο My Radio. Απλά την Πέμπτη είναι η ημέρα τους, η τιμητική τους και ο χαμός τους. Ωραία Τετάρτη με καλό καιρό μέχρι τώρα. Από Παρασκευή, Σάββατο περιμένουμε έτσι λίγο τα πιο δύσκολα. Εγώ εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο που θα φύγω λίγο εδώ κοντά στην Αθήνα για μια δουλειά, έλεγα θα πάρω και ένα μαγιό μαζί, θα πάρω και μια πετσέτα θαλάσσης μαζί, θα κάνω την πρώτη μου βουτιά, θα κάνω την πρώτη ηλιοθεραπεία. Με βλέπω να γίνομαι παπί απλά κάνοντας δουλειές γύρω γύρω από την Αθήνα. Τα δικά σας νέα στο Viber 698-104-1046. Αύριο Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Ελένη, Έλενα, τι άλλο καλέ, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Ελένη, τόπα, κόλλησα τώρα. Πολλές γιορτές, πολλοί που γιορτάζουν. Πάντα την πατάει αυτός τελικά που κάπως έχει αλλάξει το όνομά του. Ενώ εγώ είμαι υπέρ του να κάνεις δικές σου παραλλαγές των ονομάτων, έτσι μην βαριόμαστε. Αλλά τελικά αυτός που κάνει την παραλλαγή την πιο κουλή είναι αυτός που παίρνει και τα λιγότερα χρόνια πολλά. Και πάντα εγώ αυτό που στεναχωριέμαι είναι που θα ξεχάσεις κάποια στιγμή και έναν πολύ δικό σου. Δηλαδή έναν Γιώργο θα στείλεις σε 50 και έναν που είναι και βασικός θα το ξεχάσεις και θα το πάρεις μέρες μετά. Έχω καταλάβει ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον ξεχνάω αυτούς που δεν έχουν social media. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών, είναι και πάρα πολύ άσχημο, αλλά μπαίνεις στο Instagram, γράφεις George, Γιώργος, Κωνσταντίνος, αύριο Ελένη, θα σου βγάλει 5-6 εκεί, θα του στείλεις. Κοιτάς λίγο από εδώ από εκεί και αυτόν που τον έχεις μόνο στη μνήμη του κινητού πια, που παλιά του έστελνες αμέσως, τώρα του στέλνεις 10 μέρες μετά. Αυτά. Κάτι δικά μου, καλοκαιρινή Άννα Βύση έρχεται, να τι ξεκίνησε. Αιγαίο, μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί εντάξει, οι διακοπές είναι κοντά και τα τριήμερα και οι διακοπούλες και τα νησάκια και το Αιγαίο και το Ιόνιο και όλα αυτά κοντά είναι. Είναι μία ώρα, συνεχίζεται, που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 8.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια εδώ παρέα στον 104,6 My Radio. Και τώρα τελείωσε και αυτή η ώρα, η τέλεια, η ωραία, το happy hour μας που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, η Κατερίνα μας ξεκινάει το θέατρο. Έχω μάθει ότι είναι μια υπερπαραγωγή στο θέατρο Άλσος, με τραγούδι, με χορό, και σήμερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόβα. Οπότε τη στέλνουμε το support μας και την αφήνουμε να τα προβάρει και να τα ξέρει καλά, και εγώ είμαι εδώ για να ακούσουμε επιτυχίες και να κάνουμε παρέα. Να προτείνω και κάτι ωραίο.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
1: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Και διαβάζω και έχω καταλάβει ότι το πρωί θα έχουμε ζέστη, το μεσημεράκι θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε ήλιο και ξαφνικά θα χαλάει ο καιρός και θα έχουμε μια πολύ μεγάλη βροχούλα. Θα μου πεις το νωρίς το πρωί, το μεσημεράκι, ένα μπανάκι, άμα έτσι εσύ είσαι τέτοιος τύπος, μπορεί και να το ρίξεις. Μείνετε μαζί μου, αυτή η ώρα έχει τα καλύτερα εδώ στον 104,6 My Radio.

104,6 My Radio. Όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ. Είναι Τετάρτη, αργά το απογευματάκι πια. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ώρα και το χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ που φεύγω 8 η ώρα από εδώ και πλέον είναι μέρα κανονική, το απολαμβάνω τόσο πολύ και νομίζω όλοι πια μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή είμαι στη φάση που λέω μήπως να φεύγω έτσι 8 παρα 10 μπαμ και να τρέχω σε μια, δεν ξέρω, κοντινή παραλία από εδώ που είμαστε στη Νέα Σμύρνη, έχουμε κοντά παραλίες και να κάνω και μια βουτιά, όχι ακόμα, να μπει Ιούνιος. Να φτάσει 15 Ιουνίου, να μπει Ιούλιος και βλέπουμε. Εκεί μετά που θα έχει μεγαλώσει πολύ η μέρα, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα μετά τη δουλειά, κατευθείαν στην παραλία. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τώρα παράλληλα βιώνω αυτό το πρόβλημα που το βλέπω πάρα πολλές φορές γραμμένο στα social media, όταν μπορεί να έχεις γελάσει με ένα βιντεάκι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή να το έχεις στείλει σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς, στην παρέα, στις ομαδικές συνομιλίες και την ώρα που το θέλεις να το δείξεις, πραγματικά δεν το βρίσκεις πουθενά. Ενώ σου έχει πεταχτεί μπροστά στον αλγόριθμο 850 άλλες φορές. Φαντάζομαι το έχετε πάθει κι εσείς και τα social media έχουν έτσι τα περίεργά τους πράγματα. Οπότε πάμε σε κάτι άλλο που δεν είναι

πλέον πρόβλημα, γιατί αν θέλετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanic Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.

όλα αυτά τα ωραία εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram σήμερα και από κοντά έχω πετύχει πάρα πολλούς που μου λένε και μου το έλεγαν και στην πρωινή μου εργασία. Να σου πω, θέλω να πάω 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Και τους λέω, παιδιά, καθίστε, λιώστε στο like, κάντε repost, ξανακάντε, ξαναράντε και κάντε όλα τα βήματα σωστά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά δίκαια πράγματα είναι εδώ τώρα όλα, φαίνονται στο Instagram του My Radio. Σαρώνη και έχει ανέβει μόλις λίγες ωρίτσες αυτό το post, το post που κερδίζει, θα έλεγε κανείς, και σε στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Έχει ξεκινήσει τρελός διαγωνισμός. Μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, My Radio 104.6 FM. Κάντε follow αρχικά, μην είστε τώρα, γιατί παιδιά, το χειρότερο είναι αυτό το like φάντασμα, like φάντασμα, repost φάντασμα, χωρίς έχεις κάνει follow. Αν δεν έχεις κάνει follow, σας το εγγυώμαι εγώ, δηλαδή δεν πρόκειται να πάτε όχι Σαντορίνη, ούτε να μπείτε στο πλοίο στον Πειραιά. Λοιπόν, και ένας κερδίζει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, δύο άτομα, ακούστε τώρα φάση, 13 με 18 Αυγούστου, δηλαδή ντάλα. Σαντορίνη Αύγουστος, 15 Αύγουστος. Που εντάξει, αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην μας φτάνουν να πάμε από μόνοι μας 15 Αύγουστο εκεί, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα μπείτε λοιπόν και θα κάνετε τα βήματα αυτά που πρέπει να κάνετε, δηλαδή να κάνετε repost, να κάνετε like, repost. Ξέρετε, όχι να ψάχνεστε, να ρωτάτε boomers.

Το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και ήρθε και η ώρα σιγά σιγά. Έχουν μείνει λίγες επιτυχίες να τα μαζεύω κι εγώ. Είμαι εδώ από τις 4 και έχουμε κάνει νομίζω πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα, Τετάρτη. Αύριο έχουμε πολλές γιορτές και Κωνσταντίνους και Ντίνους και Κωνσταντίνες και Ελένες και Νάντιες. Και νάτιες έχω. Λοιπόν, είναι η μέρα που θα λιώσουμε λίγο στο τηλέφωνο και στο μήνυμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Καλή καρδιά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Την κάναμε την παρεούλα μας και σήμερα. Αύριο πάλι εδώ, Πέμπτη, παρέα με επιτυχίες αγαπημένα. Αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Αύριο, γιατί έχουμε και throwback Thursday. Έρχεται και η Εύα μας να σας κρατήσει βραδινή παρέα μέχρι τις 10. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Άννα Φόντσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ρυθμός 988. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: like στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988.
0: Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
1: Και εγώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
3: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ
1: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 98.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 988.
3: Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: αποθυμέ.
1: Περισσότερη μουσική.
0: Δεν σε αφορά τι παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.